τη ζωή. Κρυβόμουν γιατί

0: Παίχτες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ'

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστικά σας.

0: Κυκλάδος.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1 και 29. Διξάν σκόνη 68. Ή υγρό 70 μεζούρες 9 και 79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2 και 98. Softex Classic Pure 1 και 87.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ωραία που θα φτιάξει
1: 10 τραγούδια.
2: Λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχή.
0: Να.
1: Παίζει πάντα. Θα αρέσει.
0: Δεν το δείτε με το πιθέ.
1: Πάμε για σκοτάδια.
0: Ναι.

μαζί αργά. Όπως στου παραδείσου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Η πρόταση αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ένωσης διαμορφώνουν τις θέσεις τους σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο με στόχο την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έως τα κέντρα δεδομένων και τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόταση θα επαναπροσδιορίσει επίσης το τι θεωρείται σκόπιμη θανάτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Η κυπριακή πρόταση θα τροποποιήσει την οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών που προκύπτει από την εφαρμογή σχεδίων ή την κατασκευή, λειτουργία ή παροπλισμό έργων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Οι οδηγίες πρέπει να τροποποιηθούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ειδών, υποστηρίζει η πρόταση της Κύπρου για το θέμα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Μαΐου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. 1837, πανηγυρική έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1947. Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο φυλακή στη Μακρόνισο, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1982. Δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου. Συλλαμβάνεται ένας Ισπανός ιερέας λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1984. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2003. Πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών ο λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Περπινιάδης.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5, που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις, αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό, τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερ σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz. Στην Αθήνα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Taylor Swift, η διάσημη τραγουδίστρια παρέστη στη Γλυφάδα στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, του συμπαίκτη του συντρόφου της Travis Kelce, στους Kansas City Chiefs. Ο Καρλάφτης θέλησε να παντρευτεί στα Πάτρια Εδάφη και η Swift εμφανίστηκε στο γάμο με ένα μπλε φόρεμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σταμάτησε το χορό στο πάρτι που στήθηκε σε μαγαζί των νοτίων προαστίων. Σημειώνεται πως ο γάμος και το γλέντι έγιναν με απαγόρευση κινητών τηλεφώνων για να μην διαρρεύσουν στιγμιότυπα. Σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση υπευλήθη η Bonnie Tyler ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κόμμα. Η 74χρονη τραγουδίστρια παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, δίνοντας μάχη με λίμωξη, την οποία οι γιατροί προσπαθούν να ελέγξουν. Η Tyler υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση κολικοειδίτιδας, η οποία φέρεται να είχε υποστεί ρήξη και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωση. Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο μάνατζέρ της την περασμένη εβδομάδα. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, δήλωσε ο επιχρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, σχετικά με την ανάρρωσή της. Στο σκοτεινό μονοπάτι των εξαρτήσεων, το οποίο διένυσε κατά το παρελθόν, αναφέρθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μιλώντας για τον εθισμό της στο αλκοόλ, αλλά και για την εποχή που ήρθε άθελά της, όπως τόνισε, σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, το πρώην μοντέλο αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εφηβική της ηλικία, όταν ανήλικη ακόμα ξεκίνησε να δουλεύει.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ελικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Αν αυτό σε ξέρει.
0: Καλημέρα στην Άξο, στην Αξάρα.
1: Και
0: καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Στα μαλλιά σου.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Παρεούλα θα πάμε και σήμερα μέχρι και τις 10. Ζέστη, ζέστη, ζέστη θα κάνει πάλι. Έχει μια κουφόβραση. Καλά, όχι τώρα νωρίς το πρωί, αλλά αργότερα όμως το μεσημέρι, άμα μπαίνεις στο αυτοκίνητο, άμα είσαι στο δρόμο, τι νιώθεις τη ζέστη, πώς θα γίνει. Κοντομάνικα λοιπόν, μαγιουδάκια ετοιμάζουμε. Πέρασα μια βόλτα χθες από την, τον Άγιο Γιώργη, από την παραλία. Και είδα κόσμο και κοσμάκι να κολυμπάει στις ακτές μας.
1: Ψάχνω να βρω κάτι για να σου πω χωρίς.
0: Λοιπόν, ξέρετε εσείς, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο, με βρίσκεται στο διαδίκτυο, πληκτρολογείται Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, πληκτρολογείται Αδαματίας Τουρνάρα στο Instagram, να μην ξεχνάμε και το βαφτιστικό μας, με λατινικούς χαρακτήρες επίσης, και τηλεφωνείτε 2285024. 4926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη γρότα της Νάξου. Σας περιμένω για να σας καμαρώσω. Για πείτε μου πώς περάσατε, πώς κοιμηθήκατε. Ωραία, εντάξει, ήρεμα, ξεκουραστήκαμε. Εγώ παιδιά τούβλο. Εντελώς όμως, έτσι, έπεσα ξερή. Βρε καλό στο ραντάρ. Bonjour, bonjour, ça va bien. Διότι ομιλώ και την γαλλική και την ιταλική και την ρωσική και τέλος πάντων ό,τι τύχει, ό,τι τύχει, ό,τι. Ναι, δεν θα προλάβω τα μικρά. Μισό λεπτά και μισό. Περίμενε, περίμενε, παιδάκι μου, περίμενε. Τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια, καλημέρα στα πιτσιρίκια. Ευτυχώς που έχω και το ραντάρ εδώ, έχω τους ρεπόρτερ μου και μου θυμίζουν πως πρέπει να ξεκινώ την ημέρα μου και όχι μόνο. Καλημερίζοντας τα πιτσιρίκια που ετοιμάζονται να μπουν στις αίθουσές τους, στο σχολείο. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης και στην όμορφη τη γιαγιά που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε έχουμε και εμείς ένα παιδάκι εδώ, το εγγονάκι μου, το Δημητράκη. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία και στους υπέροχους επίσης γονείς, τον Ηλία και την Αθανασία. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη βεβαίως, βεβαίως. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Βασίλη του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο, το Γιαννάκι το μικρό. Στις Μέλανες θα πάω και θα πω καλημέρα σε όλα τα πιτσιρίκια και στις δύο Φλόρες και στο Μανώλη και στην Παρασκευή και τη Μαρία. Η λίστα μεγαλώνει. Δαβιδίτσα και Αντωνάκη, Σαντορίνη, καλημέρα σας. Άντζελα, Αθήνα. Μυρτούλα, Γαλανάδο, η γειτόνισά μου, η όμορφη με τα ροζουλιά της. Η Φωτεινούλα, η Αγκαρίτισσα, η ζωγράφος μας. Πού είναι, μια ζωγραφιά δεν μου έχει φτιάξει τελευταία, Φωτεινούλα. Για κανόνισε το Ελευθερία και Νεκτάριε. Για κανονίστε το, παρακαλώ πολύ. Ειρηνούλα, Ειρηνούλα, η χορευταρού, η αγερσανιώτισσα. Που έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί, έχει ψηλώσει. Είναι μία, πάντα ήταν μία κούκλα, γίνεται ακόμα πιο κούκλα τέλος πάντων, μεγαλώνοντας. Καλημέρα Ρινούλα, καλημέρα Ιωάννα και Αντώνη. Έχω καλημέρα σήμερα εγώ, η θεία έχει καλημέρα. Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ. Η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεχτής. Καλημέρα στις όμορφες τις κούκλες. Ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου, η Εριέτα, το Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Αυτά τα όμορφα τα αγοράκια, τα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Τα μικράκια. Καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανία της Γαριφαλίτσας. Στο Δημήτρη και στην Άγια, ο Δημήτρης είναι μουσικός παιδιά, έτσι, και έχω να σας πω, έχουμε και άλλους μουσικούς στην παρέα, βέβαια. Ο Δημήτρης λοιπόν και η Νάγια, της Δέσποινας και του Στέφανου, είναι στη Μονεμβασιά και η γιαγιά η Πέττη και μας ακούει. Ο Γιάννης και ο Θοδωρής σε φρέμ της Σοφίας, ο Κωνσταντίνος, ο Μάνος και η Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα και στους υπέροχους Ξανθή και Μανώλη εδώ, τον παππού και τη γιαγιά δηλαδή, στο ακροτήρι της Νάξου. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, της Τζίνα, στα μικράκια εδώ, στη Γρότα είναι, τα γειτονάκια μου. Στον Δημήτρη της Φελίσιας, τον Λάμπρο και τον Γιάννη του Νικόλα, τα άλλα διδυμάκια. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Καλημέρα στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στο Μελινάκι του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο, του Γιώργου και της Ειρήνης. Τον Νίκο και το Γιώργο, του Βασίλη, την Αντωνίτσα, την Μαρία Ζωή, το Μαράκι, Παύλα Ζωή. Και το μικρό Γιώργο, το νέο μέλος της οικογένειας, το νέο φώτιστο της οικογένειας, Λαγογιάννη. Και στους άλλους μουσικούς της παρέας, βεβαίως. Διότι μαθαίνουμε κιθάρα, μαθαίνουμε μπουζούκι, μαθαίνουμε και έχουμε και εκδήλωση, θα τα πούμε αυτά. Μιχάλη και Θοδωρή, πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα και σένα και σε σένα, μαμά υπέροχη, Φιλιάνα, και
2: καλές διαγνώσεις.
0: Καλές διαγνώσεις, θα σου λέω κάθε μέρα. Αυτό θέλουμε, αυτό θες και εσύ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Απολύτως. Τα παιδιά από την Μελβούρνη, από την Αυστραλία, τα υπέροχα παιδιά που μας ακούνε κάθε μέρα, γιατί μας αναμεταδίδει το Ράδιο Γαλαξίας. Καλημέρα Γιώργο. Λένε παιδί μου, τόσο νωρίς. Λοιπόν, αυτοί οι λογιστές παιδιά τα έχουν παίξει τελείως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Τι ώρα ξεκινάτε να δουλεύετε εσείς? Έχετε φορολογικές δηλώσεις τώρα, το ξέρω. Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή? Κάπου τον Ιούνιο, κάπου εκεί δεν είναι? Ναι. Τέλος πάντων, φορτσάρουν τώρα οι λογιστές, διότι ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, τα ξέρουμε αυτά. Τρέχουμε να ψιλοπρολάβουμε προθεσμίες, αν και εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό. Αλλά παιδιά, μην το σκέφτεστε έτσι, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουν. Πάλι θα τρέχουν τις τελευταίες μέρες, κρασάρουν και αυτές οι πλατφόρμες, το TaxisNet. Οπότε, όσοι δεν έχετε κάνει φορολογική δήλωση, άντε σιγά σιγά, δεν θα το γλιτώσετε. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Καλό κουράγιο λοιπόν.
3: Ναι.
0: Σε όλους όσοι ασχολούνται με αυτά τα εψιλον, και δεν αναφέρομαι στα συντηρητικά, αναφέρομαι στα ε1, ε2, ε3, ε5, ε15 και ούτω καθεξής. Πολύ μεγάλη καλημέρα και καλό κουράγιο, παιδιά.
4: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

0: η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα στην Δεσποινούλα και στον Δάτιο. Ωραίο τριαντάφυλλο είναι αυτό και στο δάσκαλο. Καλημέρα, κύριε Τζιώτη. Πες μου ότι αυτό το τριαντάφυλλο είναι στην αυλή σου, Δέσποινα. Πες μου, σε παρακαλώ, ότι είναι. Πω, τι φωτογραφία είναι αυτή που μου στείλες, καλέ. Τι... Αυτό είναι για να το ζωγραφίσεις, έτσι. Στο λέω να το ξέρεις. Αληθώς ο κύριος Βασιλικούλα μου, να είσαι καλά που μου το θυμίζεις. Κακός που το ξεχνάω. Μέχρι τις αναλήψεως λέμε Χριστός Ανέστη, παιδιά. Καλή σου μέρα και όμορφη Βασιλικούλα.

0: ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την
1: πόλη. Μάλιστα, λοιπόν, είναι από τον κήπο της. Είναι από τον κήπο της το Τριαντάφυλλο αυτό το πανέμορφο. Είναι ό,τι πρέπει, αυτό πρέπει να το κάνεις πίνακα. Στο λέω να το ξέρεις.
0: Δεν μπορώ μακριά μου, εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.
1: Λοιπόν, τι ημέρα έχουμε σήμερα, Τρίτη. Τρίτη είναι σήμερα, ο μήνας έχει 12 Μαΐου 2026. Πάω να δω μεγάλη γιορτή Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου εν Κυφύρης Ασκήσας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Γιορτάζει το ακροτήρι στην Σαντορίνη. Έχει τέλος πάντων η μεγάλη εκκλησία εκεί στο ακροτήρι και κάνουν πανηγύρι. Οι κυρίες του χωριού μαζεύονται, κάνουν διάφορα εξαιρετικά εδέσματα. Πολύ όμορφα περνάνε. Να οι χωροί, να οι εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα όμορφα λοιπόν. Πανομερίτησα. Εντάξει, ξέρει αυτή, ξέρει. Επιφάνιος λοιπόν και Επιφανία έχουν την τιμητική τους σήμερα, όπως και ο Θεόδωρος και η Θεοδόρα σε κάποιες περιοχές της χώρας γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Επευκαιρία να πω καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, στους γιατρούς, το διοικητικό προσωπικό, όλους τους εργαζόμενους, αλλά και στις ιδιωτικές δομές υγείας, γιατί είπαμε, το ένα συμπληρώνει το άλλο, τα χρειαζόμαστε όλα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά. Δύσει στι 8 και 25, η σελήνη είναι 24 και κάτι ημερών. Κάτσε να δω τη λίστα, σα τα είπα και χθε, αλλά θα σα τα θυμίσω και σήμερα. Του Μανώλη, του Σαντορινέου. Περιμένετε, βρε παιδιά, περιμένετε, μισό λεπτό. Τέλο πάντων, με λένε και χταπόδι. Το έχω μπροστά μου, για να δω. Σήμερα λοιπόν, 12 του μήνα, Αγίου Επιφανίου, έχουμε εκκλησία στη Μικρή Βίγλα, παιδιά. Και στο Σαγκρί υπάρχει μια εκκλησία, αλλά είναι λέει βουλισμένη, μου λέει εδώ ο φίλο μου ο Μανώλη και ξέρει αυτό. Καλημέρα, Μανώλη.
2: Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα.
1: Σας τα είπα για το βιβλίο του, έτσι. Σας τα είπα. 672 εκκλησίες και εξοκλήσεις για τη Συνάξου. Έχουμε περάσει εσίως στη δεύτερη έκδοση. Και θα πάμε και στην τρίτη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί το βιβλίο έχει γίνει ανάρπαστο. Μια δουλειά 25 χρόνων, βρε παιδιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι καταπληκτική. Καλημέρα και στην Ονά μου, την Καμαριανή. Νάτινα. Α, έχω πιο ολοκληρωμένη φωτογραφία μπροστά μου. Καλή, τι κήπο έχεις εκεί στην. Που όπου και το γιασεμί, όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Δεν άκουγες πριν που έλεγα για το ακροτήρι. Δεν άκουγες πριν που έλεγα για τον Άγιο Επιφάνιο στο ακροτήρι. Τώρα άνοιξες ραδιόφωνο, σε πιάσα στα πράσανο να. Καλέ, αυτό δεν έλεγα πριν. Ότι γιορτάζει σήμερα το ακροτήρι. Ότι έχουν εκείνη η εκκλησία ο Άγιος Επιφάνιος, ότι κάνουν γιορτές, ότι οι γυναίκες του χωριού μαζεύονται, κάνουν εδέσματα υπέροχα, ότι έχουμε χορούς, έχουμε τραγούδια, έχουμε την Πανομερίτησα που τα κάνει, αυτά, ναι. Το Σύλλογο των Ακροτηριανών. Τι έλεγα πριν από λίγο. Απ, σε έπιασα.

0: λοιπόν που λέτε, για να δούμε τις καιρικές συνθήκες, για να δούμε τι παίζει σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Καιρός, ζέστη θα κάνει, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα το πρωί πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις και η έντασή τους 2-3 το πολύ μπουφοράκια. Τίποτα δηλαδή. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νότιους, νότιο-δυτικούς και θα ενισχυθούν λίγο, αρκετά. Θα πνέουν εδώ στην περιοχή μας το βράδυ μέχρι και 5 μπουφόρ. Αυτό όμως θα κρατήσει λίγο, μέχρι και τα μεσάνυχτα περίπου. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ούτε ένα συννεφάκι στον ουρανό. Πάμε να δούμε αύριο Τετάρτη, 13 Μαΐου, 25 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Άνεμοι που θα πνέουν αρχικά τη νύχτα με νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, όμως από τα ξημερώματα γύρω στις 3 θα γίνουν δυτικοί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν με ένταση 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα έχουμε λίγα συννεφάκια την αύριο, Τετάρτη, αλλά θα έχουμε και αρκετά μεγάλα διαστήματα με ήλιο, μόνο ήλιο. Πάμε στην Πέμπτη, καλά τα λέω, 24 βαθμοί Κελσίου, δυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα το πρωί και το απόγευμα. Την Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή σας λέω έτσι, αν θέλετε και ελάχιστη, άντε 18 τη νύχτα. Δυτική άνεμη λοιπόν την Παρασκευή, με ένταση μέχρι 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός και πάλι. Το Σάββατο αρκετή συννεφιά βλέπω, δεν αναμένεται να βρέξει, τουλάχιστον δεν βλέπω εδώ προς το παρόν βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν με δυτικές διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. 24 την Κυριακή, με αραιή συννεφιά το πρωί, ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά, οι άνεμοι σταδιακά στρέφονται σε βοριάδες από νωρίς το πρωί. Και θα πνέουν με ένταση μέχρι και 4 μποφόρ. Αυτό ενδεχομένως να ρίξει λίγο την θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, τώρα πώς κάνετε, έτσι έχουμε ξεκινήσει να κολυμπάμε. Σοπάτε τώρα. Έμα, αγαπία, καλημέρα. Καλώ την Πανομερίτησα εδώ η Σαντορίνη. Βομβαρδισμός. Ετοιμάζεστε, Πανομερίτησα, Για πες τι έγινε στον Άγιο Επιφάνιο, έχεις κάνει καμιά ανάρτηση, δεν είδα, για κάτσε να μπω στο προφίλ της να τσεκάρω εκεί να δω ότι αν έπαιξε τίποτα. Α, σιγά μη δεν έπαιξε, στον Άγιο Επιφάνιο κάθε χρόνο κάνουν πολύ όμορφες γιορτές εκεί στην Σαντορίνη. Για να δω, μπα, δεν έχει ανεβάσει τίποτα, για ξεμπέρδευε, άντε μπράβο, άντε.
1: Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, αν την καρδούλα μου την ξέχανες.
0: Καλώ τα παιδιά, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους Δημήτριδες, σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά πάνω. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες στα σώματα ασφαλείας. Στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μινι μπάς έχουν ξεκινήσει. Και βέβαια στους υπέροχους χορηγούς μας.
1: Να μην τη θέσω στην καρδιά σου σε κανένα, ναι.
0: Φούρνος Λαγογιάννη.
1: Έχω άλλη αγάπη στη ζωή.
0: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλης Μαρούλης, Μίλε Νάξου. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. My Market Νάξου.

Λοιπόν, τα μηνύματα πέφτουν ευρωχή και σιγά σιγά προσπαθώ να τα ξεμπλέξω εδώ, να δω τι παίζει, τι γίνεται, τι αυτό. Χθες το βραδάκι έκανα μία βόλτα μετά από καιρό. Έκανα μία βόλτα στην παραλία της χώρας της Νάξου και έβγαλα, βρε παιδιά, μια φωτογραφία. Θα μου πεις, όποια στιγμή και να βρεθείς και σε όποιο σημείο και να βρεθείς στην Νάξου και στα νησιά μας γενικότερα, ό,τι κλικ και να κάνεις θα είναι μοναδικό, θα είναι ζωγραφικός πίνακας. Λοιπόν, ένα ηλιοβασίλεμα όμως, ρε παιδί μου, χθες, από αυτά τα ωραία, τα ανοιξιάτικα, τα κυκλαδίτικα, αυτά που ερωτεύεται ο κόσμος που έρχεται, που πατά το πόδι του στις Κυκλάδες, στην Ελλάδα, μη σας πω γενικότερα, στη χώρα μας γενικότερα, γι' αυτό μας αγαπούν, γι' αυτό μας ζηλεύουν, με την καλή έννοια, και με την κακή κάποιοι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά μια υπέροχη φωτογραφία που ταξιδεύει όσους είναι μακριά. Μπείτε λοιπόν στο Facebook ή στο Instagram για να δείτε αυτό το υπέροχο χθεσινό ηλιοβασίλεμα, τον αξιώτικο. Πορτάρα, ο ήλιος, και μια θάλασσα να την πιει στο ποτήρι. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, μετά τις 8. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω σε λίγο, θα γυρίσω το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έριξα φυσικά μια ματιά το πρωί. Είχαμε ένα δυσάρεστο σε αυτό το reality, το τηλεπαιχνίδι τέλος πάντων, το τηλεοπτικό, στο Survivor. Τραυμάτισε σοβαρά ένα ταχύπλοιο σκάφος έναν παίκτη που έκανε ψαροτούφεκο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Ο Έλληνας παίκτης του reality, είναι reality επιβίωσης αυτό, έτσι, τραυματίστηκε από την προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Έχει ανασταλεί η τηλεοπτική μετάδοση του προγράμματος. Ελπίζουμε να γίνει καλά ο άνθρωπος. Είναι σταθερή η κατάστασή του. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα επιστρέψει πίσω στην καθημερινότητά του και θα είναι καλά. Αυτό, αυτή είναι η ευχή μας. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν ήμουν ποτέ φαν αυτού του τηλεπαιχνιδιού. Ποτέ όμως, δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ στη ζωή μου. Σε κάθε περίπτωση, τώρα υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτό, θα το μάθουμε. Όπα, όπα, όπα. Λοιπόν, τι εννοείς, Γιώργο, μισό λεπτάκι. Είστε μέσα σε λεωφορείο, ο Γιώργος από τη Μελβούρνη. Είναι σε λεωφορείο, λέει, με Έλληνες και ακούνε ραδιόφωνο. Ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Παιδιά, μέσα από το Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει. Παιδιά, εγώ λέω καλημέρα εδώ για την Ελλάδα, θα πω καλησπέρα για σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε αδέρφια μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι, να μεταδίδετε το πνεύμα αυτής εδώ της χώρας. Ξέρουμε ότι αγαπάτε πάρα πολύ τη χώρα σας. Μη σας πω και περισσότερο από εμάς που μένουμε εδώ. Να είστε καλά, βρε παιδιά.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου στείλε και φωτογραφία από το λεωφορείο. Μου στείλε φωτογραφία από τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους, τα υπέροχα αυτά παιδιά, τους Έλληνες, της Αυστραλίας, τους ομογενείς μας. Είναι μέσα σε ένα λεωφορείο, τώρα δεν ξέρω πού πάτε, Γιώργο, αλλά πόσο χαίρομαι για αυτά που μου γράφετε, για αυτά που μου λέτε, πόσο χαίρομαι που είμαστε τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά συνάμα. Βοηθάει το ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης και πολύ καλά κάνει και μου το στέλνει αυτό το μήνυμα. Γιάννη! Μια μεγάλη λέει καλημέρα, πες σε παρακαλώ στο βόλεϊ, στα παιδιά που ασχολούνται με το βόλεϊ στη Σαντορίνη. Δεν ξέρω εγώ, Γιάννη. Που κρατάει λέει ψηλά το βόλεϊ στις Κυκλάδες μαζί με το Φίνικα Σύρου φυσικά. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν, δεν ξέρω εγώ, Γιάννη. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, είναι αξιέπαινοι. Γιάννη, είναι ακριβώς όπως τα λες τα πράγματα και να ξέρεις ότι εγώ επειδή έχω ζήσει τον Άο Θήρας από πάρα πολύ κοντά. Όσο ήμουνα στη Σαντορίνη, ήμουνα μέσα στο γήπεδο, μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, όποτε έπαιζε ο Αοθήρας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια, αλλά έχουν τέτοιο πάθος οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικότερα στη Σαντορίνη, που είναι αξιέπαινοι, όντως. Και ναι, οι Κυκλάδες κρατούν το βόλι υψηλά. Με δυσκολίες, με αντίξωες συνθήκες, έτσι. Άντε τώρα να πας να κάνεις αγώνες εκτός έδρας. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, ούτε πιο ό,τι πιο οικονομικό, να τα λέμε και αυτά. Δίνουν αγώνα για να τον κρατήσουν τον αθλητισμό εκεί ψηλά που είναι. Καλημέρα Γιάννη.

0: μας βλέπει, νύχτα μας βλέπουν τα στρα...
1: Λοιπόν, επειδή τα παιδιά θα κατέβουν σε λίγο από το λεωφορείο, τα παιδιά από την... από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, μισό λεπτάκι, θέλουν νησιώτικο. Χαλάω εγώ χατήρια σε κανέναν. Νησιώτικο, πρωί-πρωί, πριν καν ξεκινήσω την ημέρα να πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το μόνο που θέλω είναι να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά που μας ακούνε, μας κάνουν την τιμή και μας ακούνε εκεί στην Αυστραλία. Ορίστε λοιπόν, ορίστε. Ολοκένουργιο τραγούδι, το έχει γράψει τους στίχους ο Λευτέρης ο Περιστεράκης. Ο Λευτέρης ο Περιστεράκης είπα, μάλιστα. Ο Θανάσης, παιδιά. Μουσική Λευτέρης και Γιάννης Μπαφαλούκας. Μπαφαλούκος. Για τα παιδιά στην Αυστραλία, καλημέρα σας. Σε διαφημιστικό θα πάω σε λίγο και αμέσως μετά θα γυρίσω. Και να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: θα σας κατεβάσω εγώ από το λεωφορείο χορεύοντας.
1: Και στη Σερίφο ένα πάνω σε ένα γλέντι μας μεγάλο.
0: Και εγώ φωνάζω καλημέρα. Φωνάζουν λέει το όνομά μου και εγώ σας λέω καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.

Λοιπόν, ο Γιώργος έκανε μια μαγιά, έτσι. Έχει αποφάσισε να βάλει ένα λεωφορείο να πάνε βόλτα οι Έλληνες από γευματάκι στην Αυστραλία και να ακούνε φυσικά ραδιόφωνο. Για μας εδώ είναι πρωί, για τα παιδιά όμως απόγευμα, βραδιάζει σε λίγο. Χορεύοντας θα πάμε, χορεύοντας.

0: Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε!
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

λοιπόν, χαμός έχει γίνει. Τα μηνύματα που έχω πάρει. Εδώ ο φίλος μου, ο Παντελής, μου στέλνει μήνυμα ηχητικό και μου λέει: δώσε, λέει, δώσε νησιώτικο στις Κυκλάδες. Πρέπει να ακούμε νησιώτικα. Δώσε, λέει, νησιώτικο κένια σου. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά εκεί στο ακροτήρι που είναι στις αμπελιές μέσα και στην άσπα. Στη λάβα τη Σαντορινιά. Στη χειραϊκή γη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην ορεινή Νάξο, σε όλα τα χωριά μας, στην Απείρανθο, στο Φιλότη, στην Κομιακή, στην Κόρονο, στο Σκαδό, στη Μέση, στη Μονή, στο Δανακό, στο Κεραμί, στο Γκαλόξυλο, στον Απόλλωνα πάνω ψηλά εκεί, βόρεια, βόρεια. Στη χώρα της Νάξου και στους Καστρινούς και στις Καστρινές. Στο Αγερσανί.

Αχ, και τι να σας κάνω, τι να σας κάνω εγώ τώρα, τι να σας κάνω. Άμα σας λέω ότι την εκπομπή δεν την κάνω εγώ, δεν έχω ξεκινήσει ούτε ένα πρωτοσέλιδο, δεν έχω διαβάσει, ούτε έχω γυρίσει το χρόνο πίσω. Είμαστε ήδη στα 36 λεπτά μετά τις 8. Γλέντι κάνουμε σήμερα, ποια ειδησεογραφία, τώρα άσε με, τώρα τα λέμε το μεσημέρι αυτά. Έχουμε και ευχάριστο θέμα, παιδιά, σήμερα το μεσημέρι με τον Νικό Δημοτολιανό. Να είστε συντονισμένοι και το μεσημέρι, μία με τρεις. Διότι θα μιλήσουμε για το άνοιξε το γυροκομείο της Νάξου, βρε παιδιά. Αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση. Και θα μιλήσουμε με τον πατέρα Δωρόθεο για αυτό το θέμα. Είμαι σίγουρη ότι θα είστε εδώ. Το σύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας. Θα μιλήσουμε για το γυροκομείο της Νάξου. Καλημέρα Συμπέθερε, καλημέρα στη Σύρο, καλημέρα Νικολετάκη.

όχι και έτσι, Δεσποινούλα μου, όχι και έτσι. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις όμορφες κυρίες που συνάντησα χθες στην παραλία της Νάξου και στο Μάριο. Όλα τα καλά, όλα τα καλά στο σπίτι σας.

Άγονται εδώ τα παράθυρα μπροστά μου, γράφω αλλού, πετάγεται νάτο το Νικολετάκι. Νάτο. Γράφω αλλού, αλλάζει παράθυρο, τα μισά τα γράφω στον έναν, τα άλλα μισά στον άλλον. Καλά, καταλαβαίνετε, σε σώπα, καημένη τώρα, καταλαβαίνει.

μάλλον θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, έτσι. Ναι, πρέπει. Δεν πρέπει. Μα αφού πρέπει τώρα, τι να δω. Για να δω, για να δω. Τίποτα. Τα βασικά θα σας πω, παιδιά, μη σκιάζεστε. Το 1743 η Μαρία Θηρεσία στέφεται βασίλισσα της Βοημίας μετά την ήττα του αντιπάλου της, του Καρόλου του 7ου, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ορίστε, εδώ το 1797 λέει ο Ναπολέων ο πρώτος κατακτά τη Βενετία.

Όσκαρ τον έλεγανε. Όσκαρ ο δεύτερος. Στέφεται σαν σήμερα βασιλιάς της Σουηδίας το 1873. Το 1926 είχαμε τη λήξη της 9ήμερης παρακαλώ γενικής απεργίας από τα συνδικάτα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1937 είχαμε τη στέψη του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτοκράτορα των Ινδιών Γεωργίου του Έκτου στο Αβαΐου του Westminster που αλλού. Το 1965 το σοβιετικό διαστημόπλιο Λούνα 5 συντρίβεται στη Σελήνη. Και σαν σήμερα, έχουμε Eurovision σήμερα, έχουμε την πρώτη φάση της Eurovision. Το 2018 πραγματοποιείται ο τελικός της Eurovision 2018 στη Λισαβόνα. Λισαβόνα, έχει το γύρισε σε Ικαριώτικο, τώρα μου κόπηκε η φόρα. Πραγματοποιείται ο τελικός της Eurovision 2018 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας με την Νέτα Μπαρζιλάι από το Ισραήλ, γιατί είμαστε και στην Ευρώπη, ναι, να κερδίζει με το τραγούδι της Τόι, καταλαμβάνοντας 526 πόντους. Το Ισραήλ, παιδί μου, δεν είναι στην Ευρώπη, το Ισραήλ τώρα μην είναι αυτό.

Έχω πρόσκληση, έχω ανοιχτή πρόσκληση να πάω στην Αυστραλία. Μου λένε εδώ τα παιδιά, τα σπίτια μας είναι ανοιχτά. Αυτό είναι, αυτό είναι. Η ελληνική φιλοξενία, όπου κι αν πάει ο Έλληνας, παραμένει φιλόξενος.

Στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο και στείλε πετογένα στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, γιατί έχουμε φιλαράκια εκεί στην Κρήτη. Σε όλους τους νομούς μας ακούει η Φωτεινή στην Ιερά Πέτρα. Μας ακούνε στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Καλά, εννοείται στα Χανιά, δεν το συζητώ. Περάσαμε και από εκεί μια βόλτα.

Ιωάννα μου, δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι. Περιμένω την καλημέρα. Καλημέρα πλέον της Ρινούλας. Πού είναι εκείνη η καλημέλα, τέλος πάντων, τις έχω εγώ τις καλημέλες. Τις έχω, τα έχω. Ηχογραφούνται όλα, ξέρεις εσύ, ξέρεις. Αύριο και αύριο μέρα είναι. Πάω Κρήτη. Πάω Κρήτη και σας λέω ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα σήμερα. Ένα τέταρτο για το ακριβώς της ώρας έχει μείνει. Δεν καταλαβαίνω, λέμε. Δεν καταλαβαίνω. Όχι. Κριτικό και θυμήθηκα ότι η συμμαθήτριά μου η Αξιώτισσα έχει μέρες να δώσει η σημεία ζωής. Βαγγέλη, γράφε! Γράφε, συμμαθήτρια Αξιώτισσα, θα καταλάβω εγώ. Όχι, θα σ' άφηνα έτσι, νόμιζα θα γλιτώσεις, ε.

0: Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα, κάτσε να διαβάσω. Γίνεται χαμός εδώ, χαμός λέμε.
1: Σκορπάσονται χαμόγελα.
0: Ελενίτσα, Ειρηνό Παρασκευούλα, Θανάση, Βαγγελιό, καλημέρα, Βιβίτσα. Δεν πρόλαβα χθες να σε πάρω τηλέφωνο, δεν πρόλαβα γιατί άργησα. Καλώ στο Χρήστο, καλώ στην Αρτεμούλα, τη Θαλασσινή, αγαπία καρτεραδιώτησα. Καλημέρα, να την η Πινελόπη και εδώ, να το κι άλλο τριαντάφυλλο. Το Γιωτάκι από τον Περίβολο, να την η Μαρία από την Ορεινή Νάξο. Η Φλωρίτσα.

0: μάμα, αυτά δά τα παράθυρα που πετάγονται. Όπα, αυτός ο Ζούγκεμπερκ τα έχει κάνει μαντάρα.
1: Πώς έχω εγώ να πας στα σατέρια.
0: Πώς βαστάω που κάνω εκπομπές κάθε μέρα, αν βαστάω λέει. Αντέχω και αντέχω κι άλλο. Αμέ Μαρίνο. Άτυχη Ελενίτσα. Αντέχω και αντέχω κι άλλο. Αμέ Μαρίνο. Άτυχη Ελενίτσα.

Το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά πώς να το χρησιμοποιούν, έχουν εκπαιδευτεί και βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν. Και μας μαθαίνουν και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Το σκοπευτήριο είναι στη σκοτεινή ποταμιάς. Είναι ένας χώρος ο οποίος γίνεται παράδεισος κάθε φορά που μαζευόμαστε, γιατί περνάμε και καλά. Τα λέμε μεταξύ μας, αυτό, κάνουμε το κοινωνικό μας ρεπορτάζ. Πώς σας φαίνεται αυτό, σημειώστε, κοινωνικό ρεπορτάζ. Βασιλικό, με ένα κλαδί, βασιλικό. Αθλούμαστε. Μαθαίνουμε τι σημαίνει ευγενής άμυλα. Και όταν θα γίνει και το σκοπευτήριο το κλειστό αεροβόλου, ποιος μας πιάνει μετά, ποιος μας πιάνει. Για πάρτε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε πώς μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλη αυτής της υπέροχης ομάδας. Θα με βρείτε και εμένα και την αφεντιά μου εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-484407. Στείλτε μήνυμα, SMS αν θέλετε, στο Viber, WhatsApp. Στείλτε email, asonaxu@gmail.com. Μόλις το κάνετε αυτό, βγείτε όξο και πάρτε δρόμο να πάτε στο φούρνο Λαγογιάννη. Εδώ στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες, όπου σας βολεύει. Σε λίγο θα ανοίξουμε και στην Πλάκα. Θα ανοίξουμε τη μαγική αυλή. Έρε κάτι ομελέτες που θα φάμε φέτος, κάτι πρωινά. Έρε κάτι μπάνια που θα κάνουμε και μετά θα πάμε στο φούρνο Λαγογιάννη να φάμε κάτι. Τις βρε, αδερφέ, έχεις χάσει ενέργεια. Το κολύμπι είναι, γυμνάζεται όλο το σώμα, λέει. Βεβαίως, θες να φας κάτι μετά, πώς θα. Μπιφτεκόπιτα, δεν τη θες, τι θες, τι θες. Δεν θες να πεις ένα καφέ. Ένα καφέ. Πας στη θάλασσα χωρίς καφέ, είναι δυνατό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φούρνος Λαγογιάννη. Να και το πεντοζάλι τώρα.

αυτά τα παιδιά εδώ είναι οι Στρατάκηδες, έτσι. Ο Γιώργος και ο Μανώλης και ο Νίκος ο Στρατάκης. Τώρα εγώ πρέπει να σας πω ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Έχω και κάτι ονόματα εδώ που έχω ετοιμάσει κάτι πραγματάκια. Ε. Αλλά πριν από αυτό, μιας και σας έχω γυρίσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας σήμερα, από τις Κυκλάδες μέχρι την Κρήτη, να σας πάω μια βόλτα και στην γειτονική μας Κύπρο, γιατί έχουμε εκεί ένα φιλαράκι, ξέρω εγώ, σίγουρα είναι περισσότεροι, που μας ακούνε κάθε μέρα. Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε την Κύπρο. Και τους φίλους μας εκεί. Με ένα διασκευασμένο μεν, αλλά παραδοσιακό τραγούδι του γάμου της Κύπρου. Του γάμου. Οχ, 8 λεπτά για το ακριβώς της ώρας δεν προλαβαίνω, λέμε.

ακούσω κανέναν να ξαναπεί ότι την εκπομπή την κάνω εγώ, έτσι. Ιδού, σήμερα και σήμερα, η απόδειξη. Ποιος κάνει πρόγραμμα, εγώ? Καλά κρασιά, good wines που λένε και στο χωριό μου. Και στην Αυστραλία το λέμε αυτό, good wines.

είπε το ναι. Έχουμε και το χωροταξικό, παιδιά, σας τα είπα, του τουρισμού το χωροταξικό. Αλλάζουν, λέει, πολλά για ξενοδοχεία, θα δούμε τι προβλέπετε για δωμάτια, για πισίνες, για Airbnb, για από και δεν συμμαζεύεται. Πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται για το χωροταξικό του τουρισμού. Σήμερα θα χτυπήσει 33 άρια σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και καλά να είσαι κοντά σε θάλασσα, αν δεν είσαι, αν δεν είσαι, τι κάνεις. Ορίστε, νάτα, βραβεία ελληνικής κουζίνας 2026. Τα εστιατόρια με την καλύτερη ελληνική κουζίνα και 21 από αυτά, ξέρετε που είναι, ξέρετε.

Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα να δούμε ποιοι γεννήθηκαν τα παιδιά σαν σήμερα. Αντί να την κλείσουμε αυτή την ενότητα, να την κλείσουμε, γιατί έχω μετά να σας πάω και σε. Γιατί έχω ονόματα εδώ. Αυτό. Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να δω. Ναι, κάτσε να δω. Έλληνα συνθέτη, Παύλο Καρέρ, το 1829 είχε γεννηθεί. Υπήρξε, λέει, ηγετική μορφή τη επτανησιακή μουσική και δημιουργό εθνική όπερα και φωνητική μουσική βασισμένη σε ελληνικά θέματα. Ωραία, λοιπόν, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1939, όπως βλέπετε το περνάω πάρα πολύ γρήγορα, γεννήθηκε ο Μιλτιάδης Εύερτ, Έλληνας πολιτικός. Ο Παναγιώτης Φασούλας γεννήθηκε, αυτός ο κοντός καλέ, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και πολιτικός ο Παναγιώτης Φασούλας, το 1963 γεννήθηκε. Ο Μπουγιουκλής ο Δημήτρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1964. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρσέλο Βιέιρα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, αυτόν θα τον ξέρει ο Όλιανος, το 1988, και άφησα για το τέλος δύο ονόματα. Το ένα εκ των δύο είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει τιμήσει και την Αμοργό. Αμοργός, δίπλα μας. Αμοργός, τι ωραίο νησί. Ο Λεωνίδας ο Μπαλάφας γεννήθηκε μία μέρα σαν τη σημερινή. Να πω ποτέ, να πω. Το 1981 γεννήθηκε ο Λεωνίδας. Είμαι βάρκα γυαλό. Αμοργός, τι ωραίο νησί. Την Αμοργό θα σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Θα επιστρέψω αμέσως μετά γιατί έχω και συνέχεια, Ναι. Η Θεανό φωνάζει μαντό. Από τη Μελβούρνη, Θεανό. Και εγώ φωνάζω Θεανό. Καλημέρα.

Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω να σας μιλήσω για το καλύτερο σούπερ μάρκετ της Νάξου, που δεν είναι άλλο από το My Market. Να σας μιλήσω για το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Νάξου, που δεν είναι άλλο από τη Μίλε. Νάξου, αχαμοργός. Αυτό λέω κι εγώ. Αχαμοργός. Εγώ ετοιμάζομαι να σου πω την αλήθεια μου, Ειρήνη, για τον άλλο μήνα. Ετοιμάζομαι, Ειρήνη, ετοιμάζομαι τον άλλο μήνα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Κι αυτό σ' αγγίζω και σε χάνω, μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ.
5: Λοιπόν, αυτό το κορίτσι είναι από την Κύπρο. Είναι η Ελευθερία Ελευθερίου και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1989, παιδιά. Στην επιστροφή λοιπόν, στο ένα λεπτό μετά το ακριβώς της ώρας, Ελευθερία Ελευθερίου, έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα, ήρεμα, χαλαρά, για να ανεβάσουμε τόνους πάλι μετά.

καλό στη Μαρουλίτσα. Καλημέρα. Μιχάλη Μαρούλη, έχεις καλημέρα από τους φίλους μας στην Αυστραλία. Και ευχαριστίες, λέει, που υπάρχει ο σταθμός. Αυτός ο σταθμός είναι ο πιο ιστορικός σταθμός των Κυκλάδων. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Ο πιο παλιός, ο πιο ιστορικός. Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

όπως αν σήμερα φεύγουν από τη ζωή. Στη βροχή. Μάλιστα, λοιπόν, την έλεγαν Frances Marion, ήταν Αμερικανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και σεναριογράφος, συχνά αναφερόμενη ως η πιο γνωστή διάσημη γυναίκα σεναριογράφος του 20ου αιώνα. Και μάλιστα ήταν το πρώτο πρόσωπο που κέρδισε 2 βραβεία Όσκαρ. Η Frances Marion έφυγε σαν σήμερα το 1973. Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός ο Περικλής Ηλιάδης έφυγε το 1981. Μία Μαρτίνη, Ιταλίδα τραγουδίστρια, έφυγε το 95. Έλληνας πολιτικός ο Κωνσταντίνος Τρικούπης. Τελευταίος, λέει, απόγονος της οικογένειας Τρικούπη, έφυγε το 2002. Εκατερίνη Κουμαριανού, Ελληνίδα ιστορικός, έφυγε το 2012. Η Λίλη Παπαγιάννη, Ελληνίδα σπουδαία, πολύ όμορφη, ηθοποιός, έφυγε το 2015. Και ο Γιάννης Αντωνόπουλος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 2017. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, την κλείσαμε επιτέλους την ενότητα. Λίγο Κλαρίνο όμως δεν ακούσαμε σήμερα, ρε παιδιά, να θυμηθώ και την πατρίδα μου λίγο έτσι, αυτό. Την πατρίδα μου. Να ξαναπώ για μία ακόμα φορά ότι παλιά το βιολί το συνόδευε Κλαρίνο στα νησιά μας. Παλιά. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Κακός, κατά την άποψή μου, γιατί το Κλαρίνο γεμίζει τον ήχο, ρε παιδιά.

Δημήτρης Μπάσης μαζί με Θανάση Βασιλόπουλο. Στο κλαρίνο ο Θανάσης Βασιλόπουλος μοναδικός. Αυτό το τραγούδι είχε παίξει σε μια τηλεοπτική σειρά, αν θυμάστε καλά, στο Σασμό. Σασμό, Σεισμό. Τέλος πάντων ήταν μια πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά. Α, δεν μπορώ να πω, εγώ ήμουν ακαφιλωμένη μπροστά στην τηλεόραση. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, και που λέτε είμαστε ήδη στα 8 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, να σας πω ότι το καλύτερο κατάστημα, το πρώτο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Άξο θα το βρείτε ακριβώς κάτω από το στούντιο, δηλαδή εδώ στην Κοντολέοντος, αυτήν την Κοντολέοντος, εδώ που είναι ο σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, και δεν είναι άλλο από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, γιατί λέω ότι είναι το καλύτερο? Μίλε, ένα όνομα εγγύηση. Και όχι μόνο Μίλε. Όλες οι εταιρείες, όλες, τι θέλετε, Λίπιερ θέλετε, δε, όλες οι εταιρείες είναι μία και μία, διότι επιλέγουν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος και όλο το προσωπικό, όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά που είναι και συνεργάζονται και είναι μια οικογένεια στο κατάστημα της Μίλε, επιλέγουν τις καλύτερες εταιρείες. Γιατί? Γιατί σέβονται τον πελάτη τους. Είναι απλά τα πράγματα. Αν σέβεσαι τον πελάτη σου, μένεις, στέκεσαι στην αγορά ενός τόπου και διαπρέπεις κιόλας. Αυτό ακριβώς έχουν καταφέρει. Και το έχουν καταφέρει γιατί είναι κοντά στον καταναλωτή, γιατί είναι κοντά σε αυτόν ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρειαστεί τη βοήθειά τους, σέρβις ή οτιδήποτε άλλο, γιατί οι τιμές είναι καταπληκτικές, γιατί ο χώρος είναι εξαιρετικός. Έχουν δημιουργήσει τα παιδιά, έχει γίνει ανακαίνιση στο χώρο. Όποιος δεν έχει έρθει να το δει, κάντε μια βόλτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρείτε και πράγματα που δεν ξέρατε ότι υπάρχουν καν και μπορεί να σας λύσουν τα χέρια μέσα στο σπίτι. Μίλε Νάξου. Εγγύηση. Τα παντρεύεσαι. Ό,τι αγοράσεις, το παντρεύεσαι μια ζωή. Γιατί? Γιατί οι εταιρείες είναι μοναδικές στο είδος τους, η καθεμία φυσικά. Air condition τώρα έρχεται, ζέστη, έρχεται αυτό. Πού πας χωρίς air condition,

0: Λοιπόν, έλεγα ένα πρωτοσέλιδο τώρα. Για κάτσε να δω τι γράφει η Καθημερινή εδώ. Κόφτες λέει στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Τι σας έλεγα. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Αχα. Στα αζήτητα ήθελα αμυγός του Ωνάση. Τι έγινε? Στις καμπίνες της φιλοξενήθηκαν από τη Μαρία Κάλλας μέχρι τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η Χριστίνα ήθελα αμυγός του Αριστοτέλη Ωνάση, που ονομάζεται πλέον, πώς ονομάζεται, δεν μπορώ να το διακρίνω εδώ. Έχει βγει λέει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας της, παρότι η τιμή έπεσε από τα 90 εκατομμύρια στα 52 εκατομμύρια. Επιπλέον στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, υποέρευνα τα δεδομένα του. Μα πώς θα γίνει. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμα χρόνια Παπανδρέου Θάνου Μουζάκης. Πόθεν έρχεσαι και πόθεν έσχεσαι, έχουμε τα πόθεν έσχεσαι στον αέρα πλέον, έτσι μπορεί ο καθένας να δει, τα πόθεν έσχεσαι των πολιτικών προσώπων, όλων των πολιτικών προσώπων. Στα νέα σήμερα, ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κρυφθεί τελεσίδικα από την ολομέλεια το θέμα, τι συνεπάγεται. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Χωροταξικό παντού σήμερα. Κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, ακούστε λίγο κάποια πραγματάκια έτσι να τα έχουμε στο μυαλό μας και θα τα αναλύσουμε κάποια στιγμή με τους ειδικούς. Απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια και επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα. Εδώ θα γίνει ο χαμός, έτσι, ανάλογα με τις περιοχές.
1: Είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα. Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνά.
0: Λοιπόν, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με Κοβέση. Παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5ετία. Πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη. Τα μυστικά του drone. Το GPS αποκάλυψε την πορεία του drone. Έντονη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που είδαμε βγήκε στο φως της δημοσιότητας και έρχεται από την Αμφίπολη, είναι συγκλονιστικό, παιδιά. Αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Και χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Και μάλιστα σε καραντίνα 45 ημερών. Διότι αυτός ο ιός λέει αργεί να εκδηλωθεί και τέλος πάντων αυτά. Πάω στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα. Ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Πλαφών σε κλίνες. Προστασία περιοχών που είναι υποπίεση. Τι ισχύει για τα νησιά? Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες των Team Vocasta και η απόδοση στο κοινό το 2028. Αξίζει ένα ταξίδι εκεί. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών, διότι σε προεκλογική περίοδο έχουμε μπει ούτως ή άλλως, έτσι, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν τελικά οι εκλογές, αν θα γίνουν προώρες εκλογές ή αν θα πάμε κανονικά στην ώρα τους. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, τώρα φαίνεται αυτό, κάνει λίγο, κάνει μπαμ. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση σωσίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Ανάσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα για χιλιάδες δανειολήπτες που δεν θα προλάβουν μέχρι και τον Ιούνιο. Εκεί στην Κάτω τη Θωρέα, στη γειτονιά μου, στο χωριό μου κοντά είναι η Κάτω τη Θωρέα, τίποτα, στο ουσιαστικά ένα τέταρτο, έγινε μία ληστεία απίστευτη. Κινηματογραφική σύλληψη, 6 ανδρών και 2 γυναικών, βρέθηκαν τα κλοπημαία και βαρύς οπλισμός. Α, Donald Trump, γιατί δεν το έχω πει αυτό το όνομα ακόμα σήμερα. Ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, διότι θα πάει στην Κίνα ο Τραμπ. Εντάξει. Οι εξελίξεις εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Να μην μιλήσω για τη βενζίνη που έχει φτάσει, παιδιά, έτσι. Καθώς το αδιέξοδο μετράει, λέει, πλέον 10 εβδομάδες. Ναυάγιο ξανά. Γιατί εσείς τι περιμένατε? Πάω εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok άραγε? Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, στουρνάρα και καρτέλ. Αυτά διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών και πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Ποιο είναι το επόμενο πρωτοσέλιδο? Είναι ο ρίζος πάστης.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: λογαριασμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία ζωή, με δικαιώματα. Φοιτητικές εκλογές λοιπόν στις 13 του Μάη. Ψήφο στην πανσπουδαστική, δύναμη στον αγώνα, όργιο νοθείας ετοιμάζει η ΔΑΠ, γράφει ο ριζοσπάστης, με μαζική συμμετοχή να ακυρωθεί στην πράξη. Από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο, διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Πάω στον ελεύθερο τύπο και κλείνω τα πρωτοσέλιδα. Βλέπω μια φωτογραφία από τη Σαντορίνη μπροστά μου. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Και εδώ έτσι με σε points τα σημαντικότερα σημεία του χωροταξικού, του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Επίσης 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Υπάρχει ειδικό ένθετο αγορά εργασίας. 22 προκηρύξεις μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Σε δήμους, ΟΣΥ, λιμενικό, εθνικό σύστημα υγείας, ελληνική αστυνομία, οργανισμούς, η κατανομή των θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες και ούτω καθεξής. Αυτή η μοναδική φωτογραφία από την Αμφίπολη, επισκέψη με το 2028 η Αμφίπολη και Χανταϊός, γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Α, μισό λεπτάκι και κάτι ακόμα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Save Water Sports? Μηδενική θάνατη σε παραλίες όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες. Η ληστεία αυτή η κινηματογραφική στην Τηθωρέα, στην κάτω Τηθωρέα. 8 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για τη ληστεία των 200.000 ευρώ στην Τηθωρέα. Ποινική χούλιγκαν, αντιεξουσιαστές και δεν συμμαζεύεται. Πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024 και κάτι αθλητικά που δεν είναι αυτό. Κάτσε, ο αγώνας πότε είναι τώρα του Παναθηναϊκού? Είναι αύριο με την Βαλένθια, μέσα στη Βαλένθια. Βαλένθια δεν είναι? Ναι.

σήμερα έχουμε και Eurovision, ξαναλέω, έτσι. Έχουμε την πρώτη φάση για τον διαγωνισμό της Ευρώπης. Ναι, δεν είναι ακριβώς της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι, τα έχω ξαναπεί, παιδιά, δεν με ενθουσιάζει πλέον αυτός ο διαγωνισμός, εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν με ενθουσιάζει ούτε με τον τρόπο που γίνεται, ούτε τέλος πάντων. Τώρα ας μην το σχολιάσω άλλο, αυτά είναι λίγο έτσι πολύ υποκειμενικά. Όχι, δεν. Εγώ σταμάτησα να βλέπω Eurovision λίγα χρόνια μετά το 2005 που η Παπαρίζου έφερε τον τίτλο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.

άνθρωπος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

έχω δημοσκόπηση. Α, το μεσημέρι έχει να γίνει χαμός εδώ πέρα. Ω, δημοσκόπηση, interview. Σταθερά πρώτη λέει η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Ζημιά. Και έχουμε και ντέρμπι στη δεύτερη θέση. Ο Τσίπρας λέει πιέζει το Πασόκ. Άκου τώρα. Το ΚΚΕ, για κάτσε μισό λεπτά και να περιμένουμε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%. Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Τρίτο, πλασάρεται το Πασόκ με 14,9%. Τέταρτο, κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%. Το ΚΚΕ 5,8%. Η Ελληνική Λύση 5,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,5%. Και ακολουθούν Φωνή Λογικής 3,5%. Μέρα 25, 3,1%. Και όλα τα υπόλοιπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1%. Κάτσε να δω κανένα ερώτημα έτσι. Αχ, καημένη, ορίστε, σε ερώτηση λέει, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το 49,1% απαντά το Πασόκ. Το 22,9% το κόμμα Τσίπρα. Το 11,3% το κόμμα Καριστιανού. Το 9,4% άλλο. Και το 7,3% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Οι πολίτες φαίνεται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πάντα, έτσι, να εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 31%, ενώ το 16,9% στο 16,9%, δεύτερος δηλαδή, είναι ο κανένας. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,1%, ο Ανδρουλάκης 10,7%, η Καριστιανού 5,7% και ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας 4,8% μαζί με τον Βελόπουλο, το ίδιο ακριβώς ποσοστό, Κωνσταντοπούλου 3,5% και οι υπόλοιποι μετά. Ρωτήθηκαν τέλος πάντων αυτοί που απάντησαν στη δημοσκόπηση και απάντησαν το 50% ότι εκτιμούν ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία. Το 45,4% πιστεύει ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πολίτες βάσει της δημοσκόπησης κατά 20,8% αναφέρουν ότι περιόρισαν δαπάνες για ρούχα και παπούτσια και το 20,6% απαντά ότι περιόρισε τις εξόδους. Το 13,7% αναφέρει ότι μείωσε τις δαπάνες του σούπερ μάρκετ και το 11,6% περιόρισε τις μετακινήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία ερωτήματα. Σε ερώτηση λοιπόν, με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, μέχρι τρεις απαντήσεις μπορούσαν να δώσουν. Το 26% απάντησε με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ακούει κανείς? Το 17,2% με μείωση. Ακούει κανείς από τους κυβερνώντες εννοώ, έτσι, γιατί οι υπόλοιποι ακούτε, το ξέρω. Το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος. Το 17,1% με ελέγχους στην αγορά. Το 15% με μείωση ή κατάργηση του ένφια. Αχ, αυτός ο ένφια. Το 12,7% με την επιβολή πλαφών σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτά. Καλώς τον συνάδελφό μου το Σταμάτη. Καλώς τον. Και κάτι τύπους που ανεβάζουν κάτι γλυκά σήμερα εδώ, ο παγωτό cookies λέει, που μας ανεβάζει τη διάθεση, την καλοκαιρινή διάθεση. Παγωτάκι, δεν είναι κακό, όχι, δεν είναι καθόλου κακό, παγωτάκι, καλοκαιράκι, μια χαρά, παγωτάκι, παγωτάκι. Βανίλια, σοκολάτα, τι από τα δύο? Η σωστή απάντηση είναι και τα δύο. Τι τρώμε σήμερα, αγόρια και κορίτσια, τι μαγειρεύουμε σήμερα? Καταρχάς, πού πάμε να ψωνίσουμε? Στο My Market πάμε να ψωνίσουμε. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να πάρουμε τα καλύτερα για να μαγειρέψουμε και τα καλύτερα. Όπω κάτι σοκολάτες, ρε παιδιά, σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Κάτι σοκολάτα. Δεν τρώω σοκολάτα, λες. Υπήρχε τέτοια σοκολάτα?

λοιπόν είναι αυτές οι νύχτες, ρε παιδιά, αυτές οι νύχτες οι όμορφες, οι ανοιξιάτικες, οι καλοκαιρινές σε αυτήν εδώ τη χώρα που μυρίζουν για σεμί. Πού είσαι Γιώργο, τι θερμοκρασία έχετε τώρα στην Αυστραλία, καταρχάς τι ώρα είναι, πόσες ώρες διαφορά έχουμε, 7. Και τι θερμοκρασία έχετε, αυτή την ώρα έχει φθινόπωρο εκεί κάτω τώρα, φθινόπωρο, έρχεται χειμώνας.

Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω αμέσως μετά. Πέρασε η ώρα και σήμερα και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό να ξέρετε, φταίτε εσείς που έγραψα και στην Ειρήνη. Εσείς φταίτε. Και για το πρόγραμμα που γίνεται και για την παρέα που κάνουμε και για το ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το πρώτο πρωινό ραδιοφωνικό δίωρο. Για όλα φταίτε εσείς. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν φέρω καμία απολύτως ευθύνη, τίποτα. Όχι, απαπα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588, κινητό 6996 7147 61.
5: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ποπίτσα, στο Γιάννη, στη Γαριφαλίτσα, στη Νικούλα, στο Βασίλη και στη Δημητρούλα. Καλή δύναμη, παιδιά! Να συνεχίσουμε.

Ο Πάτε ξύπνησε, η συμμαθήτριά μου είναι αξώτησα. Ξύπνησε. Έχει πάρει απουσία. Έχω φωνάξει, έχω του φύριξα του Βαγγέλη. Μην νομίζω. Έχει μείνει ήδη στην ίδια τάξη. Τίποτα. Θα σταματήσουμε να είμαστε συμμαθήτριες από το χρόνο.

0: δεύτερες δικές μου, δεν το αμφισβητεί κανείς, φαντάζομαι, ναι. Και έχουμε φτάσει ήδη στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να μαγειρέψουμε, παιδιά, σήμερα. Τι μαγειρεύουμε, δεν μου έχετε πει, γράψτε μου, ρε παιδί μου. Δεν γράψτε κάτι, σήμερα φτιάχνω γιουβαρλάκια, κάτι. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Πείτε μου τι μαγειρεύετε. Και το σημαντικότερο όλων, από πού ψωνίσατε για να μαγειρέψετε, διότι χρειάζεσαι πρώτη ύλη, καλή πρώτη ύλη, για να φτιάξεις εξαιρετικό φαγητό. Αν δεν έχεις καλή πρώτη ύλη, μην μπεδεύεσαι. Πού θα τη βρεις την πρώτη ύλη, την καλύτερη? Στο My Market. Τι θες? Θες λαχανικά? Θες φρούτα? Θες κρέας? Κρέας, Naxos Meat, θες κρέας? Θες ζυμαρικά, ρύζια, ό,τι τέλος πάντων. Ό,τι θες να φτιάξεις, ένα κοκκινιστό με πιλάφι, ας πούμε. Πού θα πας να πάρεις το κρέας? Στο My Market θα πας να το πάρεις, διότι εκεί έχουμε τα καλύτερα, τα εκλεκτότατα, εκλεκτότερα ελληνικά κρέατα. Θα πας λοιπόν, θα ψωνίσεις, έχουμε delicatessen προϊόντα. Έχουμε πολύ χαμηλές τιμές. Έχουμε καινούριο φυλάδιο. Μια φορά το μήνα βγαίνει φυλάδιο καινούριο με όλες τις εξαιρετικές τιμές. Θα το διαπιστώσετε και φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ αυτό. Θα το διαπιστώσετε ότι σας έχουν φύγει πολύ λιγότερα λεφτά. Παιδιά, δεν αστειεύομαι σε αυτό που λέω. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αν δεν έχετε επισκεφτεί το My Market, να το κάνετε. Γιατί μετά θα λέτε, μαντό, είχες χίλια δίκια. Ξέρω εγώ τι λέω. Δεν αστειεύομαι. Εννοείται ότι κάνεις τα ψώνια σου με πάρα πολύ καλή διάθεση, διότι έχει ένα designer, παιδί μου, αυτό το κατάστημα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση μπαίνοντας μέσα ήταν ο φωτισμός. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ναι, αυτό που μου έκανε την πρώτη έτσι καλή εντύπωση, γιατί μετά ανακάλυψα πολύ περισσότερα πράγματα, ήταν ο φωτισμός. Ειδικά αυτός ο διάδρομος που έχει την κάβα και άλλα πράγματα, πολλά, ήταν η πρώτη παρατήρηση που έκανα. Λέω, εξαιρετικός φωτισμός. Λέει, εδώ είναι η κάβα μας. Λέω, μπράβο σας. Και φυσικά, αν δεν έχεις χρόνο να μαγειρέψεις, γιατί άνθρωποι είμαστε, βρε αδερφέ, έχεις 15 ε μπροστά σου, δεν έχεις χρόνο να μαγειρέψεις, λες κάτι πρέπει να φάω όμως. Τι θα φας? Μη σ' ανησυχεί καθόλου. Θα πας στο My Market, θα πας, όπως μπαίνεις μέσα, βλέπεις στο δεξί σου χέρι το μανάβικο. Ντουγρού ευθεία, στο δεξί σου χέρι, στο τελευταίο, στην τελευταία βιτρίνα, στο τελευταίο ψυγείο, έτοιμα. Μαγείρεμε έτοιμα φαγητά. Να τα βάλεις στο φούρνο κατευθείαν, να γίνουν λουκούμι. Μουα, λουκούμι, λουκούμι λένε. Αλλά δεν το συζητώ για τα παρασκευασμένα, τα μπιφτέκια, ας πούμε, τα έτοιμα, τα ζυμωμένα, τα αφράτα, αφράτα, τα από κοτόπουλο, από μοσχαρίσιο κιμά, καλαμάκια. Και τι δεν βρίσκεις, κάτι λουκάνικα, κάτι γεύσης. Σου λέω, πήγαινε στο My Market τώρα, ξέρω εγώ τι σου λέω, ξέρω.
1: Πάντα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου κι όλα αυτά.
0: Delicatessen προϊόντα και... Θα κλείσω την αναφορά μου στο My Market, διότι το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό που είδα μπροστά μου, δηλαδή ο φωτισμός και μετά όλα τα υπόλοιπα, σιγά σιγά ανακάλυπτα πράγματα, μέχρι που ανακάλυψα κάτι το οποίο είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι, δεν το συζητώ. Είσαι, ρε παιδί μου, στα ζυμαρικά, εντάξει, και λες τώρα να πάρω ρύζι, μακαρόνια, αυτό, το ένα, το άλλο, μάλιστα. Εκεί λίγο πιο πας, προχωράς λίγο, βλέπεις ένα stand και έχει πάνω σοκολάτες. Τι σοκολάτες όμως? Όχι σοκολάτες που ξέρεις, σοκολάτες που δεν ξέρεις. Και λες, για κάτσε να πάρω μια τέτοια σοκολάτα. Πας λίγο παρακάτω. Άλλη εταιρεία. Άλλες σοκολάτες εδώ, άλλες σοκολάτες εκεί, άλλες σοκολάτες παραπέρα. Αλλά δεν μιλάμε για σοκολάτα ό,τι και ό,τι. Μιλάμε για σοκολάτες, παιδιά. Δηλαδή τρως και λες, αυτό είναι σοκολάτα, έτσι. Αυτό είναι σοκολάτα. Όχι, αυτό είναι σοκολάτα. Πηγαίνετε, θα με θυμηθείτε. Ρε καλώς την, ναι, τι μ' αγαπάς? Μ' αγαπάς, αλλά έχεις πάρει απουσίες, έχεις μείνει στην ίδια τάξη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι θα κάνω με την περίπτωσή σου. Νομίζω ότι... Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άστα αυτά τώρα, άστα τις γαλιφιές.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργης μου έχει στείλει και βίντεο που δεν το έχω δει ακόμα. Θα το δω όμως σε λίγο το βίντεο, Γιώργο. Από την Αυστραλία, λέω. Έχουμε φτάσει ήδη στα 42 λεπτά μετά τις 9. Τα δικά μας εδώ ούτε που τα άγγιξα, έτσι. Τα νέα εννοώ. Την ειδησιογραφία από την Άξο. Τις μικρές Κυκλάδες. Άρε, άρε Γιάννη Γαβαλά. Άρε Γιάννη Γαβαλά. Έγραψες πάλι. Λοιπόν, όχι, θα το πω γιατί αυτό το παιδί το αγαπώ πάρα πολύ. Και το αγαπώ όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύει. Που χρησιμοποιεί προϊόντα κυκλαδίτικα εδώ, αυθεντικότητα στο τραπέζι. Έχει ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στις Κυκλάδες, στην Ηρακλιά, το Αρακλιά. Και ο Γιάννης ο Γαβαλάς είναι ξακουστός σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Τον αγαπώ όμως για αυτό που είναι, πρώτα απ' όλα. Ένας άνθρωπος. Τι να σας πω τώρα, άμα δεν ξέρετε τον Γιάννη τον Γαβαλά, τώρα τι, ό,τι και να σας λέω εγώ τώρα, πρέπει να τον γνωρίσεις για να καταλάβεις. Λοιπόν, η ελληνική κουζίνα γιόρτασε την Αθήνα, το Αιγαίο άφησε το αποτύπωμά του. Είχαμε την τελετή των βραβείων ελληνικής κουζίνας 2026 από το Αθηνόραμα. Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε στην Έγλυζα Πίου και οι Κυκλάδες επιβεβαίωσαν πως δεν αποτελούν απλώς έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά έναν από τους πιο δυναμικούς γαστρονομικούς χάρτες της χώρας. Για ένα τη χρονιά πραγματοποιήθηκε όλο αυτό ως αυτόνομη διοργάνωση στο πλαίσιο των Χρυσών Σκούφων. Και στην κορυφή της ελληνικής κουζίνας παρέμεινε το Βαρούλκο Seaside του Λευτέρη του Λαζάρου με βαθμολογία 16 στα 20. Στη δεύτερη θέση με 15,5 στα 20 βρέθηκε το θρυλικό Σελίν στη Σαντορίνη, Σελίνη της Σαντορίνης, μαζί το Νόμπλ Γκουρμέ της Ρόδου, η Σελίνη δηλαδή μαζί με το Νόμπλ Γκουρμέ της Ρόδου. Και πάμε τώρα. 4 σεφ από βραβευμένα εστιατόρια του Νοτίου Αιγαίου, ο Γιάννης ο Γαβαλάς από την Αρακλιά της Ηρακλίας, ο Μιχάλης ο Μάρθας από το Καπάδικο της Καλύμνου, ο Κώστας ο Μπουγιούρης από το Ηλιοβασίλεμα της Σύρου, ο Γιώργος ο Τρουμάχης από το Νόμπλ Γκουρμέ της Ρόδου, δημιούργησαν ειδικά για την τελετή αιγαιοπελαγίτικες γκουρμέ μπουκιές, αναδεικνύοντας τοπικές γεύσεις που συχνά μένουν έξω από τα μεγάλα φώτα. Στις Κυκλάδες λοιπόν, η Σαντορίνη είχε ισχυρή παρουσία με το Σελίν, το Πέτρα Ρέστοραν, το Βαρούλκο Σαντορίνη, το Καλία και τη νέα είσοδο το Σαντορίνια. Η Ήος ξεχώρισε με το Τσες στα 15, το Γκραντ Μας και την Ιθάκα, δείχνοντας πως το νησί χτίζει και αυτό την γαστρονομική του ταυτότητα, γιατί να μην τη χτίσει, άλλωστε έχει εκπληκτική πρώτη ύλη και η Ήος. Η Μύκονος εκπροσωπήθηκε από το Αλεμαγκού, το Νοέμα και το Νόα, η Σύφνος από την Καντίνα το Νος, η Πάρος από το Κρυός, το Μάριο και το Ράντα, η Τίνος από το Ήταν ένα μικρό καράβι, το Θαλασσάκι και τη Μαραθιά, η Σύρος για το δυναμικό της παρόν με το Ηλιοβασίλεμα, όπως είπαμε πριν από λίγο, και ξεχωριστή θέση στη λίστα έχει φυσικά το Αράκλια της Ηρακλιάς, που υπενθυμίζει πως η ουσιαστική κυκλαδίτικη κουζίνα δεν ζει μόνο στα μεγάλα και προβεβλημένα νησιά, αλλά και στην άγονη γραμμή, με όλες τις δυσκολίες της, άγονη γραμμή, αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όραμα, έχουν πάθος για αυτό που κάνουν και αποφασίζουν στη ζωή τους να αφήσουν τα μεγάλα εστιατόρια και να πάνε να δημιουργήσουν στον τόπο που τους γέννησε, να το αποτέλεσμα. Γεια σου ρε Γιάννη Γαβαλά.

να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι έχουμε δωρεάν, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Όλα καλά και να τα λέμε όλα, αλλά η υγεία, παιδιά, είναι πάνω και πρώτα απ' όλα. Και η πρόληψη σώζει ζωές. Να θυμίσω λοιπόν ότι έχουμε δωρεάν εξετάσεις πύλων από δερματολόγους στις 18 και στις 19 Μαΐου. Ναι. Ο Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω, σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, διοργανώνει τη δράση «Ας δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με τον ήλιο». Ο στόχος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Γενικού Νοσοκομείου Νάξου, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων και της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, φυσικά με την άδεια της δεύτερης ΔΥΠΕ και την υποστήριξη του Λαρός Ποσέ. Εξετάσεις από δερματολόγους θα πραγματοποιηθούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Νάξου τη Δευτέρα και την Τρίτη 18 και 19 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Νάξου τη Δευτέρα και την Τρίτη 18 και 19 Μαΐου από τις 9.30 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο Ιατρείο Χαλκίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 10.30 μέχρι τις 3. Λοιπόν, καθημερινή επαφή με τον ήλιο έχουμε, είναι κομμάτι της ζωής μας, πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή σχέση μαζί του, να χτίσουμε μια πολύ καλή σχέση με τον ήλιο. Αυτό που πρέπει να σας πω μόνο είναι ότι πρέπει να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, να πάρετε τηλέφωνο δηλαδή. 2285-0, σας έχω πει κρατήστε στυλό και μολύβι, όχι, στυλό και χαρτί. Ή μολύβι και χαρτί, ό,τι θέλετε. Γιατί θα πετάξω ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. 2285-0-25-643 και 24844. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, δηλώστε συμμετοχή, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, παιδιά.

0: Εσείς εκεί φούρνο Λαγογιάννη δεν έχετε, αυτό είναι πρόβλημα να ξέρετε. Είναι πρόβλημα. Μήπως να ψήσουμε την οικογένεια Λαγογιάννη να ανοίξει ένα φούρνο εκεί κάτω. Να τρώτε καμιά σε φουκλωτή εκεί τη Σαρακοστή. Γραβιέρα να άξου, γραβιερόπιτες,
1: Κι αν συμβαίνει.
0: Μου στείλε βίντεο ο Γιώργος ο φίλος μου και ακούω φωνούλες ευχάριστες από μέσα.

Λοιπόν, μιας και είμαστε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, λέω να ανοίξω ένα σεντούκι που έχω μπροστά μου, να κάνω τις ανασκαφές μου από τα παλιά. Για να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τι μέρα είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, είπαμε.

Γιάννη Καβαλά. Τελικό Αιγαίου, ο Απόλλωνας Νάξου μετά το 3-0 επί της Ροδίων άθλησης. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι που θέλουμε να μαθαίνουμε, να ακούμε, έτσι μπράβο αθλητισμός. Μπροστά, μπροστά, ένας καφές, σεντούκι. Αλέξια από τα παλιά.

υγεία τη ΑΔΔ. Τα πάμε και χθες. Τα σχολεία, παιδιά, δεν θα είναι κλειστά. Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στις απεργιακές κινητοποιήσεις, όμως τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Θα πρέπει οι γονείς να ενημερωθούν από τα σχολεία. Θα αλλάξουν τα ορολόγια προγράμματα. Κάποιοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν, κάποιοι άλλοι όχι. Μπορεί να αλλάξει το ορολόγιο πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχουν κενά κτλ. Ενημερωθείτε από το σχολείο του παιδιού σας. Όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, θα λειτουργήσουν κανονικά, μάλιστα. Α, είναι σοβαρά τραυματισμένος ο παίκτης του Survivor που χτυπήθηκε από το ταχύπλο. Έκανε ψαροτούφεκο. Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί, λένε. Οχ. Έχει γίνει και ένας χαμός με τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που φαινόταν να ήταν τέλος πάντων μαζί με κάποια κυρία. Ψεύτικη φωτογραφία, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτή είναι η φωτογραφία που αλλίωσαν και άρχισαν να βρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, λέει ο Υπουργός Υγείας. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Εντάξει τώρα, δηλαδή, okay. Λοιπόν, έχει διαρρεύσει ένα βίντεο από την εμφάνιση του Αχίλλα απόψε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Και έχει γίνει σάλος στη Χαβάη για έναν τουρίστα, ο οποίος, αν είναι δυνατόν, πέταξε πέτρα σε απειλούμενη φώκια. Και κάποιος, τέλος πάντων, του συμπεριφέρθηκε κάπως αυτού που πέταξε την πέτρα, έτσι. Τον έτυρε.

Λοιπόν, αυτά. Αυτά δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω άλλο γιατί δεν έχω χρόνο να περιγράψω. Αλλιώς θα μπορούσα. Μην νομίζετε. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο το Λιανό, στη μία ακριβώς. Ξαναλέω, το θέμα μας σήμερα είναι το γυροκομείο της Νάξου, το οποίο άνοιξε και ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον πατέρα Δωρόθεο, τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας. Να δούμε λιγάκι τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση, τι βοήθεια χρειάζεται, γιατί ρε παιδιά, εντάξει, χρειάζεται, η αλήθεια είναι αυτή. Θα μας τα πει όμως ο πατέρας Δωρόθεος το μεσημέρι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτήν εδώ την εκπομπή πρώτα. Ο Θεός, για αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε στις 8 να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κοσμάκι, τον όμορφο κόσμο μου. Φυσικά θα σας ζητήσω να ντύνεστε πάρα πολύ καλά, να φοράτε το χαμόγελό σας στο πρόσωπό σας. Θα σας ζητήσω να χαμογελάτε, να αδράξετε τη μέρα και τη σημερινή. Μέσα από τη δουλειά, μέσα από τις υποχρεώσεις, βγαίνουν όμορφα πράγματα. Να λέμε ότι εντάξει, είμαστε καλά, ζούμε σε αυτό τον υπέροχο, σε αυτό το υπέροχο μέρος. Βλέπουμε τη δύση του ηλίου, τα ηλιοβασιλέματα, τις ανατολές, έχουμε τις θάλασσές μας. Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε καλά. Και έτσι αισιόδοξα να συνεχίσουμε για το υπόλοιπο της ημέρας και να χαμογελάμε. Μην ξεχνάμε να χαμογελάμε. Γιατί εκτός από εμάς που νιώθουμε όμορφα, κάνουμε να νιώθουν όμορφα και αυτοί που μας κοιτάζουν, που είναι απέναντί μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί. Μείνετε εδώ. Εννοείται ότι είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στο δικό σας, μην το ξεχνάτε, ραδιοφωνικό σταθμό. Και ευχαριστώ πολύ και τους χορηγούς μας. Ευχαριστώ πολύ το Φούρνο Λαγκογιάννη, το Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όμιλο Νάξου και το My Market. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Τιξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98.
4: Πέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Λοιπόν, μπορείτε πολύ άνετα να με λέτε και ξεχασιάρα. Ναι, εγώ είμαι η Μαντός Τουρνάρα. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με ενημέρωσε από χθες ότι σήμερα δεν θα είναι στον αέρα, διότι έχει ο άνθρωπος μία υποχρέωση. Θα είναι αύριο κανονικά, κανονικότατα στην ώρα του. Εγώ το ξέχασα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εσείς θα ακούσετε μουσική, υπέροχη μουσική όπως ήδη ακούτε, για το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 12 και μέχρι να έρθει η Δανάη Κουτελιέρη 12 με 1 και μετά ο Νικόδημος Αλιανός μαζί με μένα ξανά Κυκλάδες on Air. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά ο κύριος Τριανταφυλλίδης σήμερα δεν θα είναι εδώ. Είπαμε μία υποχρέωση, αύριο πρώτα ο Θεός θα είναι στη θέση του. Να είστε καλά ξανά, γεια σας και χαρά σας. Και μείνετε εδώ, έτσι, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι, τα έχουμε πει αυτά. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

στις πόλεις το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά.

ζωής μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

παιδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο?
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ή.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

εμένα σας λέω, πρώτη μέρα κοντομάνικο και ανοιχτό μνιούλ. Λέτε να το κρατήσει.

μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ η διάθεση είναι πάντα καλοκαιρινή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μου. Από τώρα και μέχρι τη μία. Στη δικιά σας αγαπημένη ραδιοσυχνότητα 101,3 FM στέρεο. Αφήστε το ραδιοφωνό σας να πλημμυρίσει με πολύ Αιγαίο, με πολύ έρωτα και με πολύ τραγούδι όπως πάντα. Για άλλη μια φορά η διαπίστωση είναι η ίδια. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Τα λέω να τα ακούω κι εγώ. Αφού δεν τελειώνουν που δεν τελειώνουν, ελάτε να έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σήμερα. Ή έστω δυναμώστε. Για να πραγματοποιήσουμε όποια δουλειά δεν είναι της αρεσκίας μας, τουλάχιστον με αγαπημένα τραγούδια. Είσαστε Σύρο Παρονάξο, η Ομίκονο Σαντορίνη, Αμοργό, Σκινούσα, Δονούσα, Ηρακλιά, Σύφρο Σέριφο, Μήλο, Τίνο, Αστυπάλια, η Ανάφη. Τότε 101,3 FM στέρεο. Όχι, εμείς είμαστε εδώ και το ίντερνετ. Ερχόμαστε κοντά σου. www.live24.gr Αιγαίο Νάξος, ραδιοφωνία και κλάδων. Αποθήκευσέ το και έλα και εσύ καθημερινά στη δικιά μας μουσική ψυχοθεραπεία. Για όλους τους επισκέπτες, καλώς ορίσατε. Κάνατε την τέλεια επιλογή, Κυκλάδες και φέτος, και κυρίως κάνατε την επιλογή για την τέλεια εποχή. Ακόμα τώρα όλα είναι λίγο πιο χαλαρά. Κίνηση από την Αγιάνα μέχρι τη χώρα, να μην πω. Ξεχνάτε ότι έχουμε και έναν δρόμο ακόμα. Και σήμερα μόνο η καλύτερη κοντά μου. Ναι. Μεγάλη χαρά και κυρίως πιο μεγάλη τιμή. Κρεοπολείο Base, Γιώργος Σιδερής και η Παντοπολείο Base, Κυριακή Γεροντάκη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Χειροκομείο Νικόλα Πιταρά. Και ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Με αυτά και με αυτά, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, παραμονή της Αγίας Γλυκερίας. Γλυκερία και Ελένη, γιορτάζεις και κερνάς για 40 μέρες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Δανάη Κουτελιέρη και σήμερα ζωντανά κοντά σου. Αιγαίο έρωτας τραγούδι, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πάμε μέχρι τη μία. Μπαμπά, καλημέρα ξανά. Τα φιλιά μου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μανούλα και στη Θεία Ζωή.

μεγαλύτερη τιμή βέβαια είναι εσύ. Εσύ και εσύ και εσύ και εσύ που είσαι καθημερινά κοντά μου χρόνια τώρα. Πόσα λέει ο αγαπημένος τριαντάφυλλος που θα είναι ξανά κοντά μας από αύριο? 37 πλάς. Μαζί που ταξιδεύεις καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 12 και ως τη 1 στο μουσικό στερεό μου.

μεγάλη μεγάλη τιμή. Η απευθείας σύνδεση των μεγαλύτερων ελληνικών ραδιοφώνων σε Αμερική, Αγγλία και Αυστραλία. Εντάξει, τεράστια τιμή. Τα φιλιά μου στην καρδιά της Νέας Υόρκης και στον Ελλάς FM, στην καρδιά του Λονδίνου και στον MGR My Greek Radio και στη μακρινή Καμπέρα της Αυστραλίας στο Radio Ελλήνα, αλλά New Entry και στη Μελβούρνη και στο Radio Γαλαξία που είναι σταθερά κοντά μας πια. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Άντε, σας περιμένουμε Ελλάδα.

εσύ ξέρεις και εγώ θέλω να ακούω τα υπέροχα λόγια σου. Γι' αυτό λοιπόν Facebook και Instagram The Night Κελιέρη και 6945 81 51 57 SMS, Viber, WhatsApp, TikTok.

Συγγνώμη, 7ο ή 8ο προσωπικό τραγούδι. Σιγά, γιατί έχω χάσει το μέτρημα. Νάξο δε σαλάζω, αγάπη καλοκαιρινή. Έλα γόρι μου στην Άξο. Α, πατινάδα. Και ο ένας και ο άλλος, αμοιβαίος έρωτας. Πάμε λοιπόν για το 8ο προσωπικό. Και ο πρώτος ερωτάς μου. Πάμε λοιπόν για το 8ο πρωτοθεός. Μέσω πέλαγα έρχεται πιο καλοκαιρινό, πιο δροσερό, πιο νεανικό. Βασιλική Κατερίνη Live, καινούριο τραγούδι.

0: Λοιπόν, 1900 πόσο τώρα, 80 τόσο. Πλάτσα στο Κουρνοχώρι. Στο Λευτέρι. Εκεί με την αγαπημένη θεία στα βιολιά. Τραγούδι σως. Τώρα πώς γινόταν κάθε φορά να παίρνουμε νούμερο και όταν ήταν η σειρά να μας χορέψει ο μπαμπάς, η προηγούμενη παρέα να έκανε φασαρία και να φεύγαμε. Εντάξει. Τα λες και παιδικά ψυχικά τραύματα.
1: Έλα η σκηνούσα.
0: Τα φιλιά μου στη σκηνούσα, νόμι και Νίκο. Όσε φιλιά σε όλα τα παιδιά.

Ναι, όπως τα λέει ο Γιάννης. Έρχομαι και φεύγω. 12 με 1. Ακόμα. Και πάμε να καλώ... στείλουμε καλό μεσημέρι στον αγαπημένο μου Γιάννη Μπέι. Εκεί στο New Entry. Στο Meat Corner, πια στο ποντοπολείο Base, επιτέλους μπορούμε να προμηθευτούμε τα κρεατικά της δικής τους παραγωγής, τα πεντανόστιμα, τα φρέσκα, τα ντόπια και στο ποντοπολείο Base. Αξία ανεκτήμητη.

0: ομάδα σου.
1: Αγαπημένη Σοφία Κρασά στο Φιλότη, φιλιά πολλά. Ελένη. Και εκεί Μανολά Πιτερά, αγαπημένη Μαρίνα Χιλάκου. Τα φιλιά μας στη Σπάρτη. Χαρούλα Σκορδά, αγαπημένη ξαδέλφη στη Μυτιλίνη. Α, εσύ έφταξες, ε.

Και πριν να ξαναβρεθούμε εμείς live και αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στο αγαπημένο μας στέκι πια στο Γαλάτσι με Βασιλική Κατερίνη live, σήμερα το μεγάλο πανηγύρι, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της Αγίας Γλυκερίας. Παραμονή λοιπόν της Αγίας Γλυκερίας, μεγάλη γιορτή στο Γαλάτσι μας. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας.

πεταχτούμε μέχρι το Γαλανάδο. Βαγγέλη Κατερίνη, καλό μεσημέρι στον κύριο Γιαμπουρά, στο Γαλανάδο.

Α, το μαγαζί, το κέντρο που εμφανίζεται η Βασιλική στο Γαλάτσι, όχι. Δεν είναι κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Γλυκερίας, είναι Πατησίων και Γαλατσίου. Γαλατσίου 11. Μόλις τρίψουμε την Πατησίων, δεξιά στο αριστερό μας χέρι. Κάτσε, αγαπημένη Κατερίνα, να πάμε το Σάββατο.

κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα. Χρυσούλα Γλυνού, αγαπημένη στο Γλυνάδο. Γλυκερία και Λένη, είπαμε, κερνά 40 μέρες, όσες είναι η γιορτή. Σωτήρη Καραγιάννη, φιλιά πολλά στη Λίμνο.

Εδώ τη Μανούλα τη γιορτάζουμε όλο το χρόνο, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και της μαμάς. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από την αγαπημένη μου Σοφία Κρασά που χάρισα πριν, πάμε να χαρίσουμε στην αγαπημένη μου Σοφία Σιδερή, Κρεοπολείο Μπέις. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, διότι όπως σας είπα, όλες οι επιχειρήσεις που έχω την τιμή να είναι χορηγοί μου έχουν ιστορία, δυναμικό παρόν και τρομερό μέλλον. Σοφία Κρασά, Σοφία Σιδερή, αγαπημένη Μαρία Φλεριανού, πάντα άξιο το παιδί. Κυρία Βιθούλκα, κυρία Κατσαρά, κυρία Νευλαβή, αγαπημένη μου κυρία Βασιλάκη, στις αγαπημένες μου στο Γλυνάδο, Κυριακή, Κατερίνη χάρισε στην γιαγιά και στην αγαπημένη κυρία Βαθρακοκύλη.

τους αγαπημένους μου χορηγούς είναι ότι είναι και τρομεροί οικογενειάρχες και πολύ αγαπημένοι μας οικογενειακοί φίλοι. Το κακό είναι ότι είναι τρομεροί στη δουλειά τους και από εδώ και πέρα λίγο δύσκολο πάλι να τους χαρούμε καθότι τρέχουν και δεν φτάνουν. Εστιατόριο με ζεδοπολείο μεταξύ μας. Καθημερινά ακόμα για λίγο, μετά τις 6, ενώ προσεχώς μετά τη 1, πεντανόστιμα πιάτα. Με την υπογραφή της μεγάλης μεταγραφής του μεταξύ μας φέτος, νεαρός, βραβευμένος και δικό μας παιδί, πιο δικό μας δεν γίνεται. Τάσος Καραφιλίδης λοιπόν, με την αγαπημένη του σουσεφ Κατερίνα Φλεριανό, δημιουργούν πεντανόστιμα πιάτα. Τα στενά είναι υπέροχα φωτισμένα, διακοσμημένα. Το σέρβις είναι άψογο, chilies forever. Τι να πω, όλοι οι δρόμοι οδηγούν και φέτος στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Εννοείται Μαθαίος Γιαννούλης σε αποκλειστικότητα για άλλη μια φορά, καινούριο τραγούδι Βασιλικής, στίχο και μουσική. Ευαγγελία Μαργαρίτη, θα το λατρέψει η Εφραιμία.

Και ξέρεις κάτι, μην τους μαθαίνεις πώς να σε αγαπούν, γιατί αν χρειάζεται μάθημα, δεν είναι για σένα. Η αγάπη δεν είναι οδηγίες χρήσης, είναι πρόθεση που φαίνεται χωρίς να ζητηθεί. Όταν εξηγείς τα βασικά και τα αυτονόητα, δεν χτίζεις σχέση, διορθώνεις κάποιον που πολύ απλά δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και ξέρεις κάτι, στην τελική δεν είναι δική σου δουλειά να του μάθεις να σε σέβεται, να σε σκέφτεται, να σε φροντίζει. Αυτά ή τα κάνει από μόνος του ή δεν τα κάνει. Αν πρέπει να φτάσεις στο σημείο να ζητήσεις προσοχή, ήδη παίρνεις πολύ λιγότερα από όσο αξίζεις. Γιατί ωστόσο ο άνθρωπος δεν χρειάζεται υπερθύμηση, σε έχει στο μυαλό του πριν ακόμα καν το σκεφτείς. Δεν σου δίνει τον κόσμο, σου κάνει όμως το δρόμο στρωμένο να περάσεις. Δεν λέει απλά σ' αγαπώ, τα αποδεικνύει χωρίς κοινό.

στο στερέωμα. Όπου και να σε πάει, μην ξεχνάς να συντονίζεσαι μαζί μας. 101,3 FM στέρεο και live24.gr. Εσύ είσαι εδώ. Ναι, η Άτζελα είναι. Χαρακτηριστικό το σου.

0: κορίτσια μου. Ωρα καλή σου αστέρι, μα θα ανταμώσουμε ξανά το άλλο καλοκαίρι.
1: Το άλλο καλοκαίρι, εννοείται. Πού, και αυτό εννοείται. Τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites ανακηρύσουν φέτος νούμερο ένα προορισμό, το νησί της Νάξου.
2: Όλοι αφήνουν το νησί και στην Αθήνα πάνε, μα γρήγορα στο τόπο τους πάλι ξαναγυρνάνε.
1: Αφιερωμένο στην ερμηνεύτρια.

καλή σεζόν να ευχηθούμε σε όλους τους επιχειρηματίες των καταλυμάτων και της εστίασης. Με το καλό να βγει και αυτή η σεζόν ανέμακτα. Μιλάμε να είσαι στην Αγία Άννα. 6 στούντιος διαφορετικά διακοσμένα, με κρεβάτια βάρκες, με αντικείμενα δημιουργίες του αγαπημένου μας δημιουργού χρηστικών αντικειμένων τέχνης Δημήτρη Κουτελιέρη. Ήσυχα δροσερά με πρωινό στο κρεβάτι, στα πούπουλα σας έχουμε. Το τηλέφωνο το ίδιο για όλους. Για το Βίλα Δανά, για τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, για τη Βασιλική Κατερίνη. 6945-81-51-57. Τώρα να μου πεις, Βίλα Δανά και Βασιλική Κατερίνη, πώς τα συντονίζεις, τα συγχρονίζεις και φέτος? Να είμαστε καλά, ένας Θεός ξέρει. Βασιλική Κατερίνη live και αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στο Γαλάτσι. Και το επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο Γαλάτσι. Σάββατο 30 Μαΐου ταξιδεύουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Μετόχι Δυρφίων στην Εύβοια για την μεγάλη γιορτή του κερασιού. Ενώ την άλλη μέρα, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, κατηφορίζουμε προς την Πάτρα και στη μεγάλη γιορτή της Αγίας Τριάδος στο Ψαθόπυργο. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να γυρίσουμε και το βίντεο κλιπ το καινούριο. Νίκος Κορδιαλέ. Ήταν πριν από 7 χρόνια που πλαισίασε στο πρώτο της προσωπικό τραγούδι «Νάξω δε σ' αλλάζω» με το χορό σου.

ναι, γέρασες, δεν το συζητώ. Έρχεται πιο χορευτικό από ποτέ, πιο καλοκαιρινό από ποτέ. 8ο προσωπικό τραγούδι, πάντα σε στίχο και μουσική, Ματθαίου Γιαννούλη, Βασιλική Κατερίνη, καινούριο τραγούδι, Μεσοπέλαγα. Αν Μεσοπέλαγα δεν γυριστεί στο πανέμορφο νησί της Νάξου το βίντεο κλιπ, τότε πού?

Έλα Παναγία μου, αλλάζει να ξεχνιέται, αν είναι δυνατόν. Από το σπόρο στο ράφι, μια διαδικασία που γίνεται χρόνια τώρα με αγάπη, φροντίδα και μεράκι. Ευτυχισμένες αγελαδίτσες είναι κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο στον κάμπο των μελάνων, τρέφονται αποκλειστικά με ζωοτροφές μη τροποποιημένες και δημιουργούν γάλα υψής της ποιότητας. Αν είναι δυνατόν αυτό το γάλα να μην παράγει τυροκομικά προϊόντα, πέντα νόστιμα και φυσικά καταλήγουν να είναι βραβευμένα. Αν είναι δυνατόν ο Νικόλας Πιταράς δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη.

Αν είναι δυνατόν να μην στείλουμε τις ευχές μας για γρήγορα περαστικά στο Δημήτρη που είναι στο νοσοκομείο στη Μελβούρνη. Σιδερένιος γρήγορα στο σπίτι σου.

είναι δυνατόν να μην είναι κοντά μας χρόνια τώρα. Μια συνεργασία, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ο αγαπημένος Γιώργος Γρατσίας. Όλες οι επιχειρήσεις μου έχουν ιστορία, παρόν και δυναμικό μέλλον. Και κυρίως δεν χρειάζονται καθόλου προβολή. Και όμως αυτό είναι που με τιμάει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, όπως μας λέγανε στο κολέγιο, πάντα χρειάζεται η προβολή, ακόμα και για τη μεγαλύτερη εταιρεία αναψυχτικού.

0: Ωραία στη Σάβα, φιλιά πολλά. Ετοιμάσου για πολύ σούσι. Κατεβαίνει η Βασιλική.
1: Γλυκό χαράζει, βάζει μου φόρια μες στην καρδιά μου. Κι εγώ παλεύω με τη μοναξιά μου.
0: Αστεία, αστεία, ωραία στις Νίκος και Βασιλική. Πρέπει να γίνουν χορηγοί του σούσι.

οι άνθρωποι, λέει, στη ζωή μας, μας προσφέρουν χαρά. Άλλοι το κάνουν όταν έρχονται, άλλοι όταν μένουν και άλλοι όταν φεύγουν. Πάμε, τι να κάνω που μουσικά χατήρια δεν χαλάω. Χαλάω. Πάλι διάλειμμα έχετε. Αφιερωμένο γάμα 1 και γάμα 2.

Επίθεση καθημερινά στο κρεβολείο Base. Εκεί από πολύ νωρίς το πρωί. Τα κρατικά δικής τους παραγωγής είναι εκεί για εσάς, για τους αγαπημένους σας και για την εστίαση σε Νάξο, Πάρο, Αμοργό και Μικρές Κυκλάδες. Εννοείται και στην Αθήνα γιατί μπορούν. 25-137. Επίθεση όμως και στο Πατοπολείο Base που πια μπορούμε να προμηθευτούμε και από εκεί τα κρατικά δικής τους παραγωγής. Κώστα Σιδερή, Γιάννη,

Όλα. Και τι να κάνω που συνεχίζω μουσικά χατήρια να μην χαλάω. Όταν τη μουσική την έχει γράψει και ο δικός μας Ναξιώτης Γιάννης Φακίνος, τι να κάνουμε αδυναμίες.

Τσίλι και Έρνα Σφινάκια. Τραγούδι αφιερωμένο για όλους τους επιχειρηματίες της εστίασης με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλοκαίρι 2026. Εσύ είσαι έτοιμος?

Ολοκληρωμένες λύσεις. Υπεύθυνος Γιώργος Βρατσίας. Εστιατόριο μεσοδοπολείο μεταξύ μας. Υπεύθυνος Βασίλης Φλεργενός. Κρεοπολείο Μπέι, υπεύθυνος Γιώργος Σιδερής. Ποντοπολείο Μπέι, υπεύθυνη Κυριακή Γεροντάκη. Χειροκομείο Νικόλα Πιταρά. 24 ώρες το 24ωρο, υπεύθυνος Νίκος Πιταράς. Και ξέρεις κάτι, τελικά χρέωσες πάρα πολύ. Τόσο πολύ που με εξόδεψες.

Για πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας σιγά σιγά για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου. Όχι Δέσποινα, μέχρι τη μία. Αιγαίο Ρωτας τραγούδι, Δανάη Κουτελιέρη και...

0: καλοκαίρι 2026.
1: Πάντα με κάνεις να πονώ.
0: Πάντα. Και αν τώρα που τα λέμε μεταξύ μας εδώ καθημερινά 12 με 1. Ό,τι και να γίνει όμως, ό,τι και να γίνει, έλεγε.

0: είμαστε μονά. Αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει μεταξύ μας τόσα χρόνια δεν τη χαλάω με τίποτα. Ψέματα δεν θα σου πω. Χαμός θα γίνεται πρώτα Θεός και φέτος στα νησιά μας. Εννοείται.
1: Χρόνια και χρόνια.
0: Χαμός θα γίνεται πρώτα Θεός και φέτος στα νησιά μας. Εννοείται.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι?
1: Ποιο?
0: Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελά.
1: Έλα Παναγία μου, εννοείται δεν θα δουλέψετε και σήμερα. Εγώ γιατί είμαι εδώ?
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
1: Και... με αυτό το τραγούδι γλεντάει όλη η Ελλάδα. Δύο συνεχόμενα τώρα καλοκαίρια. Πάμε για τρίτο δυνατά.

Ναι, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Αιγαίο Ρώτας Τραγούδι, μάλλον κι άρωμα γυναίκας μαζί. Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γατσίας, στυροκομείο Νικόλα Πιταρά, εστιατόριο με ζωδοπολείο μεταξύ μας, Κυριακή Γεροντάκη και Παντοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και Κρεοπολείο Μπέις και σήμερα κοντά μας.

Πρώτο Θεός, αυτό υπολογίζω και για αύριο. Ανήμερα της Αγίας Γλυκερίας. Μεγάλη γιορτή στο γαλάτσι μας. Εμείς ερχόμαστε λίγο μετά, Σάββατο 16, αυτό το Σάββατο, αλλά και το επόμενο 23. Πατησίων και Γαλατσίου με Ζεπενιά και Βασιλική Κατερίνη. Live, εννοείται. Το τεστ, τι σημαίνει αυτό, ταξιδάκι για τη Μανούλα, μάματζερ, Παύλα.

Και η ερώτηση είναι μία και απλή. Πότε γυρίζουμε βίντεο κλιπ? Όσον αφορά εσένα, ήσουν, είσαι και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever. Χρόνια τώρα, η διαπίστωση είναι η ίδια. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 12 πρώτα ο Θεός. Από την Δανάη Κουτελιέρη, χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που γεννηθήκατε 12 του Μάη. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Ναξός περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Ναξό, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο Κέφι και Μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε. Επίσης, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είναι.
1: Πώς είναι η οικογένεια, όλα καλά,
0: όλα
1: εντάξει.
0: Καλά, όλα μια χαρά.
1: Μπράβο, στο σπίτι, όλα
0: είναι
1: εντάξει.
0: Σόι και αυλαβής.
1: Α, ωραία, αφού είμαστε σόι και αυλαβής, να δούμε τι ακριβώς γίνεται λοιπόν.
0: Ναι, όλα υπό έλεγχο.
1: Μα ζακέτα φορέσατε, εντάξει.
0: Ναι, ζακέτα εννοείται.
1: Ναι, γιατί εντάξει, καλή ζέστη, αλλά πάντα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Το μεσημέρι δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, εγώ πάντως είδα σήμερα 2-3 οι οποίοι κυκλοφορούσαν στον δρόμο και είχαν την ζακέτα στη μέση.
0: Γι' αυτό έγραψε το πρωί στη ασυνοχή στη μέση.
1: Το θυμάμαι, οπότε καλό είναι.
0: Προστατεύει τη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι. Προστατεύει τη μέση, οπότε είναι καλό. Και να πούμε
0: και
1: βέβαια.
0: Καλό είναι
1: ότι
0: να την έχει μαζί σου, δες την στη μέση.
1: Εκεί που χρειαστεί το βράδυ. Χρειαστεί το βράδυ.
0: Τη χρειαστεί.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε 33 άρια τις επόμενες ημέρες. Αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία πάλι γιατί φτάνουμε στο τέλος.
0: Θα το γυρίσει σε βοριά προς το. Κάτσε να δεις, πότε έβλεπα το πρωί.
1: Ξύρε, παιδί μου,
0: θα το γυρίσει σε βοριά προς το τέλος της εβδομάδας. Θα το γυρίσει. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Να αρχίσουμε με 33 άρια από τις αρχές Μάη. Νομίζω ότι.
1: Πού θα πάμε πίσω.
0: Αν και διάβαζα ότι το φετινό καλοκαίρι λέει αναμένεται να είναι από τα πιο ζεστά των τελευταίων πολλών ετών.
1: Είπαμε, χρόνο με το χρόνο.
0: Θα γίνεται και χειρότερη κατάσταση.
1: Κατάσταση χειρότερη. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, θα έλεγα.
0: Δεν έχουμε. Βρήκαμε από πού ήρθε.
1: Έχουμε απόψε πρώτο με τελικό Eurovision. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Σακύλας, ωραία. Έγραψε κάποιος ένα ωραίο σχόλιο, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι ντροπή. Ο μπαμπάς πάντως είναι ευτυχισμένος και ευελπιστεί ότι όλα θα πάνε καλά με το γιο του. Το ευχόμαστε κι εμείς. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι αυτονόητα. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Είναι μια διάκριση, ρε παιδί μου. Πήραμε το τρόπαιο, κατάλαβες. Δεν είναι.
0: Okay.
1: Μαντός Τουρνάρα, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Νικόδη Μιλιανέ, καλά, εσύ.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3.
0: Όλα καλά, όλοι στο σπίτι, όλοι καλά.
1: Τρίτη σήμερα, 12 του μήνα, Τρίτη και 12.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, πήραμε τη σκυτάλη από την Δανάη Κουτελιέρη.
0: Ναι, και συνεχίζουμε,
1: και συνεχίζουμε
0: μέχρι
1: εδώ μέχρι τις 3 Κυκλάδες On Air.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε λίγο μετά τις 2 και μια πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι, συζήτηση.
1: Ναι, για θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικές
0: υπηρεσίες.
1: Κοινωνικές υπηρεσίες. Να πούμε βέβαια ότι συνεχίζεται η Σαντορίνη, μια που μιλάμε για κοινωνικές αυτές, η 73η αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι άλλες 2 μέρες. Πόσες είναι?
0: Είναι ότι μέχρι την Κυριακή.
1: Α, μέχρι την Κυριακή.
0: Εβδομάδα,
1: Παρασκευή,
0: καλέ.
1: Τι ήταν, Σάββατο.
0: Ναι, τέτοιο, Σάββατο, ναι. Με Κυριακή.
1: Σάββατο με Κυριακή.
0: Μια εβδομάδα, τι το πέρασε.
1: Ναι.
0: Στιευόμαστε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, βέβαια, δεν μπορούμε να το πούμε και αυτό.
0: Ένα στιεύονται στη Σαντορίνη με αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει. Και να πούμε βέβαια ότι μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέα, είτε μιλάμε για το τηλέφωνο 2285-024-926. Είτε μιλάμε. 24-926 δεν είναι.
0: Χρόνια τώρα.
1: Α, μην κάνω κανένα λάθο. Το σπίτι, κατάλαβε γι' αυτό.
0: Σίγουρα. Το τηλέφωνο του σπιτιού. Αχ, δεν μπορώ να είναι.
1: 24-926.
0: Σταμάτα, ξεκίνησε νωρίς σήμερα.
1: Το τηλέφωνο του σπίτι
0: 26.
1: Στο σπίτι τόσο δεν είναι.
0: 22-274, το λέω στον αέρα.
1: Το άλλο.
0: Ποιο άλλο, έχουμε κι άλλο. Όχι, δεν είμαστε. Άμα σας
1: πούμε,
0: λέω.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: μη φοράτε
1: ναι,
0: ζακέτα, δεν είναι.
1: Δεν κάνει καλό.
0: Η ζέστη έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Μπράβο,
0: έχει,
1: ναι, ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, είτε Μαντός Τουρνάρα Ελληνικούς Χαρακτήρες, είτε Νικόδημος Γιάννος Ελληνικούς. Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από τα social media της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων και βέβαια στο Instagram Αδαμαντίας Τουρνάρα και Naxos Press.
0: Έχεις αυτά... καλησπέρα από τους φίλους μας στην Αυστραλία.
1: Α, μπράβο, ναι. Μου στείλανε και φωτογραφία με
0: το
1: λεωφορείο. Ναι, ναι.
0: Εμένα μου στείλανε βίντεο.
1: Α, στείλανε και βίντεο.
0: Βεβαίως μου στείλανε βίντεο. Μου ακούνε το πρωί και φωνάζουν όλα τα ονόματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί φωνάζουν. Α, αυτό, χαμός γίνεται.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Χαμός γίνεται. Χορεύουν, κάνουν, πήγαν εκδρομή σήμερα.
1: Mm.
0: Πήγαν εκδρομή, παιδί μου. Πήγαν σε ένα λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Και πήγαν εκδρομή. Mm. Σταματήσανε μετά, πιάνε καφέ και εδώ στο χωρί.
1: Λογικό είναι. Εμείς όταν πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε και τρώγαμε παγωτά.
0: Τώρα είναι η εποχή των παγωτών, έτσι,
1: ναι,
0: ξεκινάει.
1: Αυτό.
0: Έχει ξεκινήσει,
1: ναι,
0: δεν ξεκινάει. Έχει ξεκινάει παγωτό. Ναι.
1: Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε, να πούμε ότι ναι, αύριο βέβαια είναι τα καλά. Αύριο θα έχουμε δύσκολη ημέρα,
0: γιατί?
1: Να πούμε, γιατί αύριο είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Α, ναι, είναι
1: όχι
0: Τετάρτη αύριο.
1: Έχει σημασία, γιατί ναι, πρωταθλητή έχουμε, τέταρτο έχουμε, απλά έχουμε το δεύτερο και τον τρίτο. Οπότε
0: για το ποδόσφαιρο λες τώρα.
1: Ναι, και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Τι ωραία είναι ο αγώνας.
1: Ωραία, 7,5 ώρα είναι αυτά.
0: Νωρίς.
1: Ναι, και μετά έχουμε βέβαια το πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Σήμερα το πρωί δεν ήμουν σίγουρη αν η άλλη ομάδα είναι η Βαλένθια.
1: Ναι. Και το κακό είναι ότι έστειλε ήδη μήνυμα η Ευρωλίγκα. Μας έβαλε ό,τι χειρότερο διαιτή ήθελε Παναθηναϊκός και ό,τι χειρότερο έχει αντικαταστήσει.
0: Είσαι προκατηλημένος.
1: Όχι, δεν είναι προκατηλημένος.
0: Είσαι προκατηλημένος, δηλαδή συνέχεια λες για τη διαιτησία, συνέχεια λες για τη διαιτησία.
1: Όχι.
0: Αλλά ρε παιδάκι μου.
1: Δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Απλά αναφέρω ποιοι είναι ότι είναι διαιτητές. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να βάλει για τον Παναθηναϊκό, το έβαλε.
0: Γιατί δεν χωνεύουν τον Παναθηναϊκό, δηλαδή οι διαιτητές.
1: Ότι όποτε έχουν παίξει αυτοί οι διαιτητές, ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα φρικτά.
0: Έχει χάσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός όταν παίρνει αυτοί οι διαιτητές.
1: Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχει απαντήσει ακόμα η Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό για τη διαμαρτυρία που έκανε μετά τον τέταρτο αγώνα.
0: Και το οποίο αυτό το θεωρώ καταρχάς, αυτή η τεχνική λάθος. Ποινή που έπεσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, επειδή λέει, τώρα δεν ξέρω εσύ θα μου πεις, γιατί εγώ δεν τα πολύ παρακολούθησα, αλλά άκουσα τον προπονητή, τον Αταμάν.
1: Τον Ταβερνιάρη. Ναι, αυτό
0: που έχω. Γιατί τον Χριστιανέ μου, Αταμάν τον λένε άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Αταμάν, είπε ότι αν είναι δυνατόν, μας έδωσαν λέει τεχνική ποινή, γιατί σηκώθηκε, ήταν όρθιος ένας άνθρωπος στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και έδωσαν λέει τεχνική ποινή για αυτό το πράγμα. Αυτό λέει όσα χρόνια είμαι προπονητής, δεν το έχω ξαναζήσει. Το έζησα για πρώτη. Έτσι είπε. Έτσι ήταν.
1: Απαγορεύεται όμως να είναι όρθιοι κάποιοι.
0: Τότε τι.
1: Έχω φάγει εγώ τεχνική ποινή, αυτό το λέω.
0: Γιατί ήσουν σε πάγκο.
1: Ναι.
0: Τι πάγκο, λαϊκή.
1: Του Παναξιακού. Ναι, του Παναξιακού.
0: Ναι.
1: Όταν κάποια στιγμή ήμουνα στο Δέλτα Σίγμα της ομάδας του Παναξιακού.
0: Έχεις περάσει και από εκεί, ναι.
1: Και είμαστε στο Final Four στην Αθήνα για τους αγώνες.
0: Και ήσουν όρθιος και φέγεις.
1: Ήμουν όρθιος, ναι, και έφαγα τεχνική ποινή.
0: Ωραία, άρα γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Ταμάν.
1: Γιατί συνήθως δεν το δίνουν, δεν δίνουν.
0: Ναι, αλλά άμα ο κανόνας λέει αυτό, τι θα πει συνήθως.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτά, δηλαδή έχει αποκτήσει την ελληνική νοοτροπία ο Ταμάν.
1: Όχι, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει στην παρανομία. Οπότε όταν ο άλλος ξαφνικά αποφασίζει να κάνει πράγματα που μέχρι χθες δεν τα έκανε.
0: Δικαίωμά του.
1: Όχι, δεν είναι δικαίωμά του.
0: Γιατί δεν είναι δικαίωμά του, συγγνώμη, συγχωρείς.
1: Γιατί όταν κάτι είναι παράνομο.
0: Σύμφωνος με τον κανονισμό δεν κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς μία σειρά αγώνων να μην το κάνεις και όταν το θυμάσαι να το κάνεις. Δεν γίνεται να μην το έχεις δει, γιατί το βλέπεις. Λοιπόν, μπροστά σου είναι συνέχεια. Δεν είναι συνέχεια με την πλάτη στον πάγκο. Είναι και άλλοι δύο που βλέπουν τους πάγκους.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να το κάνεις για τον ένα πάγκο και να μην το κάνεις για τον άλλο. Είναι αυτό το οποίο. Επειδή σήμερα έχει μια κουβέντα γενικότερη για θέματα.
0: Θα το πούμε και
1: ναι.
0: Μετά.
1: Ναι, δεν είμαι φορτωμένος.
0: Ναι.
1: Είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για νόμο πρέπει. Ή να τον
0: τηρούμε
1: να τον για όλους ή να τον αγνοούμε, που δεν είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Όταν πρέπει λοιπόν να τον τηρήσουμε, να τον τηρούμε για όλους και όχι το δοκούν και όποτε μας συμφέρει,
0: ναι,
1: όποτε
0: αλλά
1: θέλουμε.
0: Ο Ταμάν δεν έκανε παράπονα για αυτό που λες εσύ τώρα, που λογικό μου ακούγεται. Έκανε παράπονο επειδή φύρμωσαν τον κανονισμό.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν τον φύρμωσαν.
0: Δηλαδή,
1: και σου λέει, γιατί τον
0: φύρμωσαν. Ναι, το παράπονο του όμως ήταν ότι είναι παράλογο να δίνεις τεχνική ποινή επειδή κάποιος ήταν όρθιος στον πάγκο. Ενώ ο κανονισμός λέει αυτό το πράγμα. Ενώ αν έλεγε ότι ρε παιδιά. Τόσες φορές έχει συμβεί και δεν το έχετε παρατηρήσει καν. Δηλαδή δεν έχετε κάνει, δεν έχει πέσει.
1: Ναι,
0: τίποτα.
1: Αυτό. Δηλαδή πρέπει τον νόμο να τον τηρήσει ή όχι. Όπως παραδείγματος χάρη, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι λίγο πριν το τέλος του αγώνα, εκεί δηλαδή που έγινε η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε στο τελευταίο λεπτό, ο γκάρ της Βαλένθια Μοντέρο πάτησε έξω από το γήπεδο. Ναι. Ενώ έκανε επίθεση για να φτάσει σε καλάθι. Έκανε lay-up για να βγάλει καλάθι. Και διαμαρτυρήθηκε ότι όντως πάτησε έξω. Η αλήθεια είναι ότι όντως πάτησε έξω.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ξεκάθαρα και στο βίντεο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν κρατούσε την μπάλα εκείνη την ώρα. Δεν είχε επαφή με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι λογικό. Δηλαδή μπορείς να πατήσεις έξω αρκεί να μην έχεις επαφή με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης λοιπόν δεν είχε επαφή με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάτησε έξω χωρίς να έχει επαφή με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς επειδή έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι πάτησε έξω γραμμή,
0: ναι,
1: δεν σκεφτήκαμε ότι δεν κράταγε την μπάλα. Επειδή πήγαινε για επίθεση, θεωρούσαμε ότι κρατούσε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία στο μυαλό μας εντυπώνονται με κάποιο τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Εντυπώνονται στο μυαλό. Δεν μου λες να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Στο NBA παίζουν τέτοιες αυτές.
1: Στο NBA.
0: Μην πω τη λέξη, γιατί την έχω εδώ τώρα.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Παίζουν τέτοια.
1: Το NBA έχει μια άλλη λογική. Στο NBA μέχρι να αρχίσουν τα play-off,
0: ναι,
1: είναι τσίρκουλο. Και γι' αυτό και ο γνωστός Μανώλης κάθε φορά που
0: τσίρκο
1: μιλάω για μιλάει για τσίρκουλο. Που σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Στα play-off όμως αρχίζουν να τα σφυρίζουν. Και να τα σφυρίζουν όλα. Το κακό είναι ότι έχουν πολύ κακούς διαιτητές. Όταν λέμε κακοί διαιτητές, μιλάμε ότι στην Ελλάδα δεν θα καθόντουσαν 5 λεπτό. σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Τι νοείς κακοί διαιτητές? Δεν βλέπουν, είναι κακοί στη δουλειά τους?
1: Είναι κακοί στη δουλειά τους,
0: είναι κακοί γιατί αφήνουν πράγματα να περάσουν, ξέρω εγώ, και...
1: Όταν κάποιος αφήνει πράγματα να περάσει, ναι, είναι κακό στη δουλειά
0: του. Είναι κακό, σαφώς είναι
1: κακό. Είναι γενικά κακή στη δουλειά του.
0: Όχι, μπορεί να αφήνει.
1: Είναι κακοί διαιτητές.
0: Μπορεί να μην είναι επαρκή στη δουλειά του. Δηλαδή,
1: και δεν είναι και επαρκή. Γενικότερα είναι κακή.
0: Η μη μαθή, ξέρω εγώ. Είναι αυτό ή είναι?
1: Είναι απλά ότι είναι κακή. Και στο NBA, όπως και στο εξωτερικό, σε πολλά πράγματα η διαιτησία δεν είναι σημείο αναφοράς ενός αγώνα.
0: Ενώ εμείς εδώ.
1: Ενώ εμείς ξεκινάμε. Έχουμε, πρώτα απ' όλα είμαστε η μοναδική
0: το
1: χώρα στο εξωτερικό.
0: Όταν ρωτάμε, είναι ποιος είναι ο διαιτητής.
1: Ναι, έχουμε ρεπόρτερ διαιτησία.
0: Ναι, ωραίο.
1: Που δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Ωραία. Υπάρχει ρεπόρτερ διαιτησία. Και μάλιστα είναι πολύ ιδιαίτερο και σεβαστό και όλοι ασχολούνται. Δεν υπάρχει εφημερίδα δηλαδή ή κανάλι που να μην έχει ρεπόρτερ διαιτησία.
0: Τι δουλειά κάνει, είμαι ρεπόρτερ διαιτησία.
1: Ναι, κατάλαβε. Οπότε στο NBA υπάρχει παιχνίδι, υπάρχει φάση μάλλον, όπου παίκτης, γνωστός και με εξαιρετός ως Μούσιας, ο Χάρντεν, ένας παίκτης των Cavaliers είναι τώρα, έχει κάνει 9 βήματα χωρίς να τους φρίξουν βήματα.
0: Ωραίο.
1: 9, κάτσανε και το μετρήσανε.
0: Περίπατο.
1: Ναι,
0: για να χωνέψει το παιδί, επειδή
1: μπράβο,
0: έχει πολύ.
1: Ναι, δηλαδή, 9 βήματα, όχι 1-2 παραπάνω.
0: Ναι.
1: 9 ολόκληρα βήματα.
0: Σωπα καημένο, πως κάνεις
1: και τους φρίξει κανείς.
0: Όλοι περπατάνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, είναι τελείως ξεδοφαρό. Ή μετά σφυρίζουν, βασικά σφυρίζουν στα φάουλ μόνο τα βγει αίμα.
0: Να, πρέπει να πέσει ο άλλος ξερός κάτω, δηλαδή.
1: Ναι,
0: ε?
1: Μέχρι
0: τα ανάσκελα.
1: Ναι, τα ανάσκελα. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Να, έχουμε πρόσκληση πάλι να πάμε στην Αυστραλία. Όλο μας προσκαλούν.
1: Ναι.
0: Ελάτε, λέει, Αυστραλία. Ελάτε, Αυστραλία,
1: μάλιστα,
0: εκεί με τα καγκουρό. Τι ωραία που είναι τα καγκουρό. Τι ωραία που είναι.
1: Ναι,
0: ωραία. Αχ, και να μπορούσαμε να έρθουμε. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, δύο δυσάρεστες. Τι δύο, πολλές είναι οι δυσάρεστες ειδήσεις. Ναι, αλλά αυτές που πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή, η μία έχει να κάνει με δύο 17χρονες, οι οποίες έπεσαν, λέει, μαζί, άκου τώρα, από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη έγινε αυτό. Η μία εκ των δύο δυστυχώς είναι νεκρή και η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έκλεισαν, λέει, την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό. Όλα έγιναν σήμερα το πρωί. Ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο, βούτυξαν μαζί στο κενό. Η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιό Βούλας, δίνει μαχή για τη ζωή της αυτή την ώρα, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δύστυχως χωρίς τις αισθήσεις της και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Και μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μακάρι να τα καταφέρει η δεύτερη κοπέλα. Δυστυχώς η μία εκ των δύο δεν τα κατάφερε. Θα μου πεις τώρα έκτος όροφος, έτσι.
1: Έκτος δηλαδή, όροφος, εντάξει, τι, είναι τι και να, λίγο ψηλά. Είναι μήνυμου 15
0: τι
1: μέτρα,
0: να πεις,
1: έτσι.
0: Ρε παιδί μου, τι να πεις. Και η δεύτερη δυσάρεστη είδηση έρχεται, σχετίζεται με ένα reality, τηλεοπτικό
1: survivor,
0: reality,
1: τι?
0: Το Survivor. Όπου ένας παίκτης, Έλληνας παίκτης, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από προπέλα σκάφους την ώρα που έκανε κατάδυση, έκανε ψαροντούφεκο.
1: Ναι.
0: Η κατάστασή του είναι κρίσιμη, από ό,τι αναφέρεται. Ακροτηριάστηκε το ένα του πόδι, τραυματίστηκε και στο άλλο. Και επειδή είχε χάσει πάρα πολύ αίμα, γιατί δεν ήταν εφικτό να το παρασχεθούν και οι πρώτες βοήθειες από την πρώτη στιγμή.
1: Εκεί το βασικό πρόβλημα είναι η απουσία αίματος.
0: Ακριβώς.
1: Χάσει πολύ αίμα.
0: Είναι σε κατάσταση κρίσιμη.
1: Και όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Οπότε έχουμε αυτό το ζήτημα. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος και ο Τούρκος παραγωγός είπε ότι φεύγει κατευθείαν για να πάει για τον ίδιο Δομήνικο να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επίσης και ο Λιανός, ο παρουσιαστής, ο οποίος είναι σε κατάσταση σοκ με όλη αυτή την ιστορία.
0: Εν τω μεταξύ, λέγεται ότι δεν είχαν σημαδούρα, ότι έπεσαν στο νερό χωρίς σημαδούρα. Όμως, το σημείο στο οποίο βρίσκονταν και έκαναν ψαροτούφεκο, απαγορευόταν, λέει, να προσεγγίζουν εκεί σκάφη. Τώρα, που είναι η αλήθεια, γιατί ο πατέρας του παίκτη επανέλαβε ότι το παιδί είχε σημαδούρα. Ήταν, λέει, με ψαροτούφεκο με δύο εξολέμβιες μηχανές. Και με δύο εξολέμβιες μηχανές.
1: Ναι.
0: Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και το γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο, έχασε και άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα, λέει ο πατέρας του παιδιού.
1: Ναι, και εδώ βέβαια θα πάμε στη λογική του τι ακριβώς γίνεται πίσω από τις κάμερες σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί υποτίθεται ότι εκεί που έχουν πάει είναι με ένα καλάμι και ένα survivor είναι, και τώρα ξαφνικά κάνουν ψαρτούφεκο, πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο survivor είχαμε ένα ατύχημα που έγινε με αυτοκίνητο που θεωρητικά δεν έπρεπε να γίνεται. Ναι. Δηλαδή είχαν φύγει το βράδυ και είχαν πάει κάπου να φάνε και γύρισαν και χτύπησαν και όλα τα σχετικά. Ναι. Άρα λοιπόν, καλό το παιχνίδι, καλές όλες αυτές τις ιστορίες, αλλά μήπως να τσεκάρουμε το τι είναι αλήθεια, το τι είναι ψέμα. Βέβαια, σε αυτό δεν φταίνει οι παίκτες προς Θεού. Φταίει όλη η παραγωγή, φταίει το όλο θέμα όπως γίνεται. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται σωστά. Το παιχνίδι έχει ανασταλεί η μετάδοσή του μέχρι νεοτέρας. Ευελπιστούμε πάντως ότι το παλικάρι αυτό, είτε είναι Αθηναίος είτε είναι επαρχιώτης, γιατί αν θυμόμαστε καλά, αυτή είναι τα δύο στρατόπεδα.
0: Ναι,
1: πολύ σεξιστικό και πολύ μη political correct όλο αυτό. Τι σημαίνει επαρχιώτης, σημαίνει Αθηναίοι. Είναι ένα θέμα το οποίο το παλικάρι να γίνει καλά, να βρει τα πατήματά του κάποια στιγμή, με την έννοια να επιστρέψει στην καθημερινότητα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά. Τα τελευταία λεπτά βλέπω ότι μία δυσάρεστη είδηση μετά την άλλη. Έπεσε, λέει, και ξύλο στο Απουθού. Επιτέθηκαν, ναι, και... λέει, αντιεξουσιαστές με ρόπαλα σε φοιτητές και είναι 7 άτομα στο νοσοκομείο και επενέβησαν και τα ΜΑΤ. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Μα υποτίθεται ότι τα έχουμε βρει και δεν χρειάζεται να μπαίνουν μέσα οι τέτοιοι, γιατί οι κακοί αστυνόμοι και όλα τα σχετικά. Να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά στην Ηλία. 52 πυροσβέστες έχουν πέσει στη φωτιά για να δουν τι γίνεται. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Έχουμε με θεματάκια Ελλάδα, όλε.
0: Αχ, δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει σήμερα. Είναι πολύ η μέρα περίεργη. Πάρα πολύ περίεργη. Πολλές άσχημες ειδήσεις, παιδιά. Πολλές.
1: Να πούμε επίσης ότι στον πόλεμο. Γιατί έχουμε και αυτό το
0: ανέκδοτο.
1: Τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Τα σπάσανε πάλι. Όχι ότι τα είχαν
1: ισχυρώσει. Τα σπάσανε, βέβαια, εννοείται.
0: Τα είχαν κολλήσει, όχι.
1: Απλά ήταν μια καλή ευκαιρία για το Ιράν να μαζέψει λίγο δυνάμεις. Όπως και την Αμερική να δικαιολογήσει το γεγονός ότι δύο μήνες. Γιατί είχε ένα θέμα με το Κογκρέσο. Θα έπρεπε να πάρει νέα. Να πάρει παράταση μέσω Κογκρέσου για να πάει σε πόλεμο. Τώρα όμως θα ξεκινήσει, λέγοντας ότι δεν είναι δίμηνο, έχει μια άλλη κατάσταση αυτή, έχει άλλη ονομασία. Γιατί αν θυμάστε καλά, το προηγούμενο η επίθεση ήταν η Φιουρή, η οργή, η επική οργή, ενώ τώρα είναι επιχείρηση απελευθέρωση. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικοί πόλεμοι, σύμφωνα με τον Τραμπ, ο οποίος κέρδισε τον προηγούμενο πόλεμο, τώρα πάει σε ένα καινούριο. Και μάλιστα μπαίνουν και τα πυρηνικά πλέον κανονικά στο παιχνίδι. Στέλνει ένα πυρηνικό υποβρύχιο η Αμερική, το οποίο βρίσκεται κοντά μας.
0: Σώπα καημένο τώρα.
1: Και οι Ιρανοί είπαν ότι είμαστε στο 90% εμπλουτισμού ουρανίου, άρα έχουμε πυρηνικά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
0: Πώς το λέγει ο Ναύαρχος? Ειδήσεις του κίτρινου τύπου.
1: Μπράβο, ειδήσεις του κίτρινου τύπου, ναι. Αλλά το σημαντικότερο για να κλείσουμε αυτό το διεθνές είναι ότι σε δύο μέρες ο Τραμπ θα βάλει, πώς το λένε τώρα αυτό, θα πιήσει την Ίσαν, τι θα κάνει εκεί.
0: Θα κάνει την Πάπια.
1: Θα κάνει την Πάπια, ναι, και θα πάει στον
0: Σι. Μ' αρέσει που θυμάσαι το αυτό και δεν θυμάσαι το...
1: Μπράβο, ναι. Θα πάει να δει το Σι.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα, θα πάει στο Πεκίνο να πάει να δει τον Σι.
0: Θα πάει κανένα δώρο, ποιος ξέρει.
1: Το δώρο είναι ότι θα δώσει την Ταϊβάν στην Κίνα, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αυτό εννοούσα και εγώ.
1: Ναι, θα
0: τη
1: προσφέρει
0: την
1: Ταϊβάν.
0: Δεν εννοούσα σακολατάκια.
1: Όχι, για να οι Κινέζοι, μπας και κάνουν τους Κινέζους λίγο στον πόλεμο, γιατί έχει φάει πολλές φαλιάρες από την Κίνα.
0: Τι θέλετε από εμάς, να κάνετε αυτό που είστε, τους Κινέζους.
1: Να κάνουν τους Κινέζους. Μήπως και μπορέσω να κερδίσω λίγο τον πόλεμο, γιατί έχω και εκλογές σε 3-4 μήνες.
0: Και δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Οπότε
0: δημοσκοπήσεις με έχουν στα τάρταρα.
1: Ναι, κάτι να δείξω ότι κέρδισα, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: οπότε ο Κινέζος.
0: Ο πλανητάρχης.
1: Έτσι,
0: μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Έχουμε καιρό να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο πρώτος. Εγώ είμαι. Αν δεν ήμουν εγώ.
1: Εγώ είμαι το φως.
0: Αυτή η προηγούμενη. Ποιο Μπάιντεν τώρα, ποιο αυτό, ποιο ήταν αυτό ο Ομπάμα.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Ναι. Κάπως έτσι, και μιας και μιλάμε για δημοσκοπήσεις, έχουμε και δημοσκόπηση καινούργια τη interview. Και έχει κάτι ερωτηματάκια τα οποία μου αρέσουν πολύ. Και πολύ περισσότερο, έτσι, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις στα ερωτηματάκια. Δεν θα σταθώ στα ποσοστά. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, προηγείται η Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί το Πασόκ, ο Τσίπρας αμέσως μετά. Ναι, και ναι, τέτοια πράγματα.
1: Ο Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι θα πάει για την πρώτη θέση και ότι θα είναι έτοιμος τον Ιούνιο για εκλογές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Το σίγουρο πάντως είναι από ό,τι διαβάζω εδώ στο Έθνος ότι...
0: Όχι, στη δεύτερη θέση είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι πλέον έχει αποφασίσει ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει σε εκλογές maximum τον Οκτώβρη.
0: Ναι. Κάνουμε, ποιούμε την Ίσα, κάνουμε τους Κινέζους, ναι, τους Έλληνες, πότε, πότε, μήνυμα ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: έλα
1: ναι,
0: μου
1: ναι.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα σοβαρό. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω, μου αρέσανε κάποια ερωτήματα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι ενδιαφέρουν, είναι ενδιαφέροντα και θα πρέπει να το δούμε λίγο. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα,
1: ναι,
0: ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το ΠΑΣΟΚ λέει το 49,1%, όμως το αποτέλεσμα στη δημοσκόπηση ήταν άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Το κόμμα του Τσίπρα 22,9% και ακολουθεί το κόμμα Καριστιανού. Ένα άλλο ερώτημα που έχει ενδιαφέρον. Κάτσε λίγο. Πού είναι, ρε παιδί μου, και το χάσα τώρα. Το χάσα. Ας θα το ξαναβρω στη συνέχεια, γιατί έχει κάτι πολύ ωραία, έτσι,
1: ναι,
0: όμορφα.
1: Να σου πω πάντως ότι στο, επειδή χθες ήταν το δεύτερο επεισόδιο, νομίζω, από το περίφημο ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι, ο κύριος Γιούνκερ.
0: Τα ζήσαμε. Α, είπε το ωραίο το.
1: Είπε το ωραίο ότι εγώ, λέει, εγώ αυτά
0: θα κυβέρνηση τη χώρα. Θα έπαιρνα, λέει, τι πήρε εσύ, λέει, τι ήταν αυτά, λέει.
1: Εγώ θα έπαιρνα 80%.
0: Αν είχα εγώ, λέει, το πρόγραμμα, είπε.
1: Είχα εγώ το πρόγραμμα που παρουσίασε εσύ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, 80%. Χτες δόθηκαν και στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες.
0: Ναι.
1: Ωραία ήτανε. Και βέβαια έχουμε ξεχασιάρδες, όπως παραδείγματος χάρη ο λογιστής.
0: Έκανε λάθος ο λογιστής, το Ανδρουλάκη.
1: Λογιστής τι φταίει τώρα.
0: Με συγχωρείς, αλλά οι λογιστές, άμα κάνουν λάθος, είναι θέμα αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Ναι. Και ο οποίος ξέχασε ένα εκατομμυριάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Δύσκολο είναι να το ξεχάσει.
1: Μα ξέρεις, άμα έχει όλα αυτά. Πάντως, όπως είπαμε και προχθές, η αλήθεια είναι ότι όλη η πολιτική μας ζωή να έχουν, έχουν έσοδα.
0: Εντάξει,
1: έχουν πράγματα. Βέβαια δεν δουλεύουν, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουν έσοδα και αγοράζουν πολλά πράγματα. Οπότε τους ευχόμαστε ότι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτό το βλέπουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου δόθηκαν και της τοπικής αυτοδιοίκησης τα... πόθεν έσχες, και βλέπουμε δημάρχους να κάνουν και 4 και 5 αγορές μέσα σε ένα χρόνο,
0: ναι,
1: ακινήτων, να γενικότερα να έχουν μια κίνηση.
0: Okay.
1: Οι άνθρωποι δουλεύουν, ρε παιδί μου, για το καλό μας.
0: Εντάξει, το μισθό τους παίρνουν, ρε παιδί μου, και εντάξει. Ωραία. Τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ένας δήμαρχος ή ένας βουλευτής παίρνει 5.000 το μήνα.
0: Παίρνει.
1: 5.000 το μήνα. Ναι. Μπορεί να κάνει μια αγορά 200.000 πάνω στο χάρι.
0: Γιατί.
1: Γιατί 5.000 ξέρει πώ.
0: Έχει κουμπαρά στην άκρη, για παιδάκι μου.
1: 5.000 είναι αυτά.
0: Έχει κουμπαρά. Δεν περιμένει
1: στα
0: δήμαρχος μέσα του μήνα να περάσει ο μήνα χωρί λεφτά.
1: Ναι, ο δήμαρχο πώ θα παίρνει, 1.800, 2.200.
0: Δεν θυμάμαι, όχι, 1.800 είναι λίγα αυτά που λες, δεν νομίζω. Παραπάνω είναι.
1: 2.200 πώ θα παίρνει. Δεν παίρνει παραπάνω. Ναι. 2.500.
0: Τέλος πάντων.
1: 2.500 το μήνα, ξέρει, μπορεί να αγοράσει πάνω σκάρι 5 ακίνητα μέσα στον χρόνο.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, έχει και έξοδα όμω. Κάτσε.
1: Όχι,
0: όχι. Θα τα βάζει όλα στην άκρη.
1: Ναι, ενώ εσύ που είσαι δημόσιο υπάλληλο και παίρνει 1.200 πάνω σκάρι,
0: ναι,
1: 16 του μήνα πεινά.
0: Ναι.
1: Ενώ ο πολιτικό που παίρνει 2.200 παίρνει και 3 ακίνητα.
0: Ναι, κοίταξε να δει. Η πολιτική συνήθω, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Ναι. Η πολιτική συνήθω δεν είναι μόνο πολιτική, έχουν και το κυρίω επάγγελμά του.
1: Α, μάλιστα. Προλαβαίνουν. Ενώ εσύ που είσαι δημόσιο υπάλληλο δεν προλαβαίνει να κάνει ένα δεύτερο επάγγελμα.
0: Αυτό είναι το κύριο επάγγελμά μου. Άμα απασχολούμε 8 ώρες την ημέρα, ξέρεις πόσοι κάνουν και δεύτερο και τρίτο επάγγελμα για να μπορέσουν να τα καταφέρουν.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δει δημόσιους υπαλλήλους, δεν σου λέω ιδιωτικούς, γιατί και ο βουλευτής ή αυτός δημόσιο πρόσωπο,
0: ναι,
1: είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πολλούς δημόσιους υπαλλήλους να κάνουν 2 αγορές το χρόνο.
0: Δημόσιο πληρώνονται. Το δημόσιο πληρώνονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν βλέπω δημόσιο υπάλληλο να κάνει 2 αγορές το χρόνο. Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ ένας πολιτικός κάνει.
0: Αυτό πάει κατά περίπτωση τώρα. Λοιπόν, κάτσε, ρε παιδάκι, γιατί έβρικα. Έβρικα. Εδώ λέει, άκου τώρα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μάντεψε ποιος είναι ο πρώτος.
1: Εννοείται, το Μητσοτάκη.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα με 31%. Ο δεύτερος όμως.
1: Η γυναίκα του πούλησε ακίνητο 1 εκατομμύριο, έτσι.
0: Ο δεύτερος.
1: Ο κανένας.
0: Να.
1: Πάντα.
0: Ο δεύτερος είναι 16,9, ο κανένας. Ο τρίτος.
1: Ο τρίτος θα είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Άρε.
0: Με 15,1 και αμέσως μετά ο Ανδρουλάκης με 10,7 είναι και αρκετά είναι. Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη.
1: Okay.
0: Άκου τώρα ερώτημα. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια? Μπορείτε να έχετε μέχρι 3 επιλογές.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 20,8, ξέρεις τι έκανε?
1: Τι?
0: Περιόρισε δαπάνες για ένδυση και υπόδηση.
1: Oh.
0: Το αμέσως επόμενο, το επόμενο τέλος πάντων μεγαλύτερο ποσοστό, το 20,6, περιόρισε τις εξόδους του. Το 13,7% περιόρισε δαπάνες στο σούπερ μάρκετ. Το 11,6 περιόρισε τις μετακινήσεις του.
1: Ναι.
0: Το 10,3 ανέβαλε ταξίδια και διακοπές. Και αμέσως μετά ακολουθούν ανέβαλα δαπάνες ανακαίνησης επίπλωσης. Ανέβαλα, πρόσεξε, σημαντικό το 6%, ιατρικές εξετάσεις. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, δεν είμαι συνεπής σε υποχρεώσεις μου, σε νίκια, σε κοινόχρηστα, σε δάνεια το 5,5%. Αυτό. Ένα επίσης σοβαρό, θέλω την προσοχή σου εδώ σε παρακαλώ. Ένα ερώτημα. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
1: Ναι.
0: Πάλι μέχρι 3 επιλογές. Τι απάντησε το μεγαλύτερο ποσοστό, το 26%?
1: Τι?
0: Μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Το λέει όλος ο κόσμος, το λέει όλος ο κόσμος, το λέει η πλειοψηφία τέλος πάντων των ερωτηθέντων, έτσι. Και ουδής ακούει εκεί πάνω.
1: Χαζός είναι.
0: Ουδής.
1: Λοιπόν, πρέπει να πληρώνουν τους βουλευτές.
0: Το επόμενο ποσοστό, το 17,2%, λέει με μείωση της φορολογίας εισοδήματος και αμέσως μετά το 17,1 με ελέγχους στην αγορά. Ελεγκτικός μηχανισμός, αυτό που φωνάζουμε, αυτά που φωνάζουμε τόσο καιρό.
1: Και να υποθέσω ότι αυτοί που απάντησαν δεν έχουν πάρει πτυχίο Harvard.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: κάποιοι μπορεί να έχουν.
1: Αυτοί που έχουν πάρει πτυχίο Harvard και είναι στην κυβέρνηση.
0: Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά.
1: Θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει. Το είδες. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης την Κυριακή. Μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος. Θα πληρώσει, θα αποπληρώσουμε δάνειο 6,9 δις.
0: Τον Ιούνιο, Ιούλιο, τώρα.
1: Τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το δώσω. Τα 6,9 δις, αν τα έριχναν στην αγορά.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε, γινότανε. Αλλά πρέπει να αποπληρώσουμε το δάνειο, γιατί είμαστε τα καλύτερα κορόιδα στην Ευρώπη. Γι' αυτό μας χαιρετούν όλοι και μας χαίρονται που έχουν την Ελλάδα.
0: Έχει σημασία και θα μείνω και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα. Να συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Το 15% λέει με μείωση ή κατάργηση του ένφια. Αυτό το φορά. Το 12,7% λέει με την επιβολή πλαφών σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Κάτσε να το κλείσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων το 6,1. Πρόσεξε. Το 2,8% λέει με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες και το 1,6% λέει με επιδόματα, fuel pass, market pass, pass the bus, εντάξει. Πόσο μικρά ποσοστά λένε ότι η ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπιστεί με pass.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κανείς
0: και
1: δεν
0: η κυβέρνηση
1: θέλει.
0: Επιμένει να λέει pass. Pass και pass the bus. Λοιπόν,
1: γι' αυτό και θα ψηφίσουμε και μπράβο και συγχαρητήρια που θα ξαναψηφίσουμε την κυβέρνηση η οποία μας πηγαίνει.
0: Αυτό
1: με
0: είναι αλλού παπά, Ευαγγέλιο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: μπράβο
0: είναι
1: μας.
0: Άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Μπράβο,
0: ο καθένας ψηφίζει ό,τι νομίζει. Έτσι.
1: Άξι.
0: Ο καθένας, γιατί υπάρχει άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ωραία, λοιπόν, και αν δεν είναι αυτό, ποιον. Και θα είναι καλύτερα, θα είναι καλύτερα, θα είναι χειρότερα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, λέμε. Πάμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους. Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικό σα ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Νικόδημο Λιανό και η Μαντό Τουρνάρα είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Όπω ναι, κάθε μεσημέρι. Από τη μία μέχρι και τι τρει.
1: Ναι. Κυκλάδε σου, ναι. Ραδιοφωνία, τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε. 2285-024-926
0: τηλεφωνική
1: κοινωνία. Ναι, βιβλία και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, θα γίνει ένα χαμό με το ειδικό, με το χωροταξικό του τουρισμού. Έχει ήδη γίνει χαμός, έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητώ. Και διαβάζω. Κοίτα, άκου τώρα αυτό κι αν είναι έτσι. Μία κυρία εκεί στην Θεσσαλονίκη μετέτρεψε, λέει, έναν ημιυπόγειο χώρο που ήταν και είχε και επιφάνεια 355 τετραγωνικά, mm-hmm, σε 8 διαμερίσματα Airbnb.
1: Σωστή.
0: Ναι. Και οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας κατέθεσαν φυσικά αγωγή.
1: Σαν δεν τρέπονται.
0: Ναι, γιατί δεν είχε, λέει, το. Έκανε αυτές τις εργασίες που έπρεπε, τέλος, ξέρεις, καψίματα, ιστορίες, χωρίσματα, αυτό το ένα το άλλο. Δεν είχε όμως λάβει την απαιτούμενη συνένεση της Γενικής Συνέλευσης. Και όλο αυτό έγινε κατά παράβαση του κανονισμού της οικοδομής, όπως αναφέρουν, μάλιστα. Και οι ενάγοντες, λέει, αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίστηκαν σε απλές εσωτερικές αλλαγές, αλλά περιλάμβαναν τεχνικές εργασίες μεγάλης έκτασης, όπως επεμβάσεις στην εδαφόπλακα, νέες υδραυλικές και αποχυτευτικές εγκαταστάσεις, γιατί πρέπει να έχει και μπάνιο το καφέ.
1: Σωστή.
0: Αυτό. Τουαλέτα, ξέρω εγώ, ναι. Αλλά και στο σύστημα, λέει, απαγωγής λιμάτων για την εξυπηρέτηση των νέων διαμερισμάτων. Εγκαταστάθηκε, λέει, και μηχανισμός άντλησης λιμάτων, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους προκαλεί έντονο θόρυβο και επιβαρύνει το κοινό αποχετευτικό δίκτυο της πολυκατοικίας. Και τις κατέθεσαν αγωγή.
1: Σαν δεν τρέπονται. Τι έκανε η κοπέλα, δηλαδή, αμέσως και την παίζανε.
0: Ζητάνε να διακοπεί η λειτουργία των 8 διαμερισμάτων, ναι, αλλά έχουν πέσει λεφτά.
1: 8 διαμερίσματα.
0: 8 σου λέω, 355 τετραγωνικά.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο.
0: Airbnb τα είχε για αυτό. Να αποκατασταθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και να ακυρωθούν οι παρεμβάσεις που έγιναν χωρίς νόμιμη άδεια και συνένεση.
1: Μάλιστα.
0: Εκδικάστηκε η υπόθεση στο μονομελές της Πρωτοδικείου στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, και η απόφαση αναμένεται μέσα στους επόμενους περίπου 3 μήνες.
1: Νωρίς.
0: 3 μήνες περίπου. Εντάξει. Απόφαση. Θα έχουμε
1: εύκολα.
0: Απόφαση.
1: Εύκολα. Μπράβο. Ναι. Ωραία, ναι. Πολύ μας αρέσει. Τέτοιες ειδήσεις θέλουμε να ακούμε. Ας πούμε τώρα, εντάξει, βούτυξαν οι άλλες, λέει, από πάνω και έγινε χαμός. Λογικό,
0: εντάξει,
1: είναι, γιατί αυτό δεν είναι αστείο, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Το γιατί, πώς και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρεις, όταν διαβάζεις τα σχόλια, βλέπεις διάφορες βλακίες που λέει ο καθένας. Καλό είναι να προσέχουμε και τι λέμε και πώς τα λέμε. Κυρίως το πώς τα λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς ο ένας, αλλιώς το άλλο, μπερδευόμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μια καλή είδηση που είχε να κάνει με τη Σύρο, όπου η Onyx μαζί με την Inter-American ανανέωσαν την συμφωνία για 5η συνεχόμενη χρονιά και πλέον λειτουργούν ως ασφαλίζουν όσους θέλουν για να μπορούν να έχουν διακομιδές και όλα τα σχετικά. Αν δεν μπορούν, δηλαδή, με το ΕΚΑΒΑ να λαμβάνει η Onyx. Ενώ η ΚΕΔΕ ζητάει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Κοινό μέτωπο δημάρχων από το Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, ώστε να δουν τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, αυτό το ξέραμε καιρό, το ξέραμε εβδομάδες, υπάρχει διαβούλευση. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα δεν ασχολείται κανείς με τη διαβούλευση.
0: Ποια διαβούλευση είναι, τι είναι αυτή, η λέξη είναι αυτή. Διαβούλευση, διαβουλεύομαι.
1: Ναι,
0: ωραία, γιατί, λέξη όμως.
1: Βγαίνει μετά ο άλλος και σου λέει.
0: Την κάναμε και πράξη.
1: Ναι. Εμείς το λέγαμε τόσο καιρό, εσείς γιατί δεν ασχολείστε. Αφού εμείς το είχαμε διαβούλευση 10 μέρες, 15 μέρες. Εσείς δεν ασχολείστε.
0: 15 μέρες. Διαβούλευση.
1: Πόσες μέρες θα κάνουμε διαβούλευση.
0: Τέλος πάντων, αυτό με το χωροταξικό τώρα θα. Είναι. Άλλο γεφύρι της άρτας αυτό.
1: Προφανώς και είναι.
0: Πότε ξεκίνησε η συζήτηση σε αυτή τη χώρα για το χωροταξικό.
1: Ου, χρόνια.
0: Τάξη στο χώρο.
1: Ναι.
0: Βάζαμε μια τάξη στο χώρο. Ωραία που θα ήταν τα πράγματα. Να ξέρεις ότι εκεί είναι, παιδί μου, βιομηχανική ζώνη. Απαγορεύεται να πας να χτίσεις σπίτι. Εκεί είναι, ξέρω εγώ, περιοχή που έχουν, υπάρχουν, ξέρω εγώ, εγκαταστάσεις αγροτικές. Υπάρχουν αυτό. Μονάδες. Τυροκομεία, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι.
1: Ό,τι και αν είναι, δεν μπορείς.
0: Οικισμός.
1: Πηγαίνει ο καθένας και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Εκεί είναι αυτό. Εκεί είναι natura. Εκεί.
1: Ο καθένας.
0: Τώρα ξέρουμε που είναι.
1: Πάντως βλέπω ότι καθημερινά γίνονται θεματάκια. Έχουμε δηλαδή ζητήματα καθημερινά. Βλέπουμε μέσα στα χωριά ανθρώπους οι οποίοι καθαρίζουν οικόπεδα. Δηλαδή πρωί-πρωί εκεί που πήγαινα με τον Μπλάκι Βόλτα, είδα τρεις εργάτες να καθαρίζουν ένα οικόπεδο. Οπότε όλοι μαζί προσπαθούν κάτι να κάνουν.
0: Ναι, παιδιά, αλλά μην ξεχάσετε όμως ότι αυτό πρέπει να το δηλώσετε κιόλας.
1: Ναι, γιατί μετά μόνο... πέφτει.
0: Δηλαδή μπορεί να το έχει καθαρίσει, αλλά μπορεί να περάσει έλεγχος. Όχι, μπορεί. Είναι πολύ πιθανό να περάσει έλεγχος και να σου πούνε πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η δήλωσή σου ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδο και να μην την έχεις κάνει και να φας πρόστιμο. Και είναι κρίμα να έχεις κάνει όλη τη δουλειά και να φας πρόστιμο επειδή δεν έχεις κάνει τη δήλωση.
1: Έτσι.
0: Μπείτε, γκουγκλάρετε τα καθάριστα τα οικόπεδα, θα σας καθοδηγήσει το διαδίκτυο. Θα μπείτε μέσα στη σελίδα στο Gov, έτσι, θα συνδεθείτε με τους κωδικούς τάξης NET. Είναι πάρα πολύ εύκολη όλη η διαδικασία. Εγώ την έκανα. Την έκανα. Το καθάρισα το οικόπεδο.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Α, πρέπει να δηλώσεις και αν η περιοχή υπάρχει, έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο, δηλώνεις τον αριθμό ΚΑΕ, έτσι λέγεται. Εάν δεν, τότε πρέπει να δηλώσεις συντεταγμένες. Και αυτές τις βρίσκεις στο τοπογραφικό. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μία από όλες, τέλος πάντων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και εντοπίζει πού βρίσκεται και σε ενημερώνει κιόλας ότι δεν έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο, αν δεν αυτό. Είναι εύκολη η διαδικασία, δεν είναι δύσκολη.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου δύσκολη.
1: Ωραία. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει αύριο το πρωί, που δεν θα τελειώσει, αυτό δεν έχει σημασία.
0: Εμείς το λέμε τώρα,
1: ανέβει, δεν είναι. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, προφανώς ό,τι αυξήσεις έχουμε θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μάλιστα θα μπουν σε μια λογική πράσινου τέλους, πράσινο κάτι, για να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Δηλαδή θα υπάρχουν αυξήσεις, λέει, στα αεροπορικά εισιτήρια από 7 έως 45 ευρώ το εισιτήριο, αλλά θα θεωρείται πράσινο τέλος.
0: Είναι πράσινο το τέλος.
1: Οπότε δεν θα μπορεί να πει κανείς, α, είναι πόλεμος, δεν είναι. Βάζουμε πράσινο τέλος.
0: Μα είναι, έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Αυτά. Δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω ότι, δηλαδή, γιατί υπάρχουν ενστάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Απόλλωνα Νάξου, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Νοτίου Αιγαίου και έρισε 3-0 την Οροδίων Άθλησης, και αυτή την ώρα, αυτό ψάχνω αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζει τον Πολυκράτη Σάμου για το πρωτάθλημα Αιγαίου. Εάν το κερδίσει, τότε θα περάσει την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και θα φτάσει στην Καλαμάτα, όπου εκεί θα γίνει ο τελικός. Η τελική φάση, δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό. Προσπαθώ να δω τώρα, επειδή ο αγώνας ξεκίνησε στις 12 η ώρα ή 12 και κάτι, θέλω να δω πού βρίσκεται ο αγώνας, ώστε να έχουμε και μία εικόνα, ποιος σε τι είναι, τι δεν είναι. Μάλιστα.
0: Τι?
1: Προηγείται 2-1.
0: Α, μπράβο.
1: Στα σετ και 8-14 στο τέταρτο. Μπράβο. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει. Έχει και time out αυτή τη στιγμή η αντίπαλη ομάδα. Μπράβο στο Γιάννη Φραγκίσκο. Μπράβο στα κορίτσια του. K18. Παράλληλα, βέβαια, θα πάρουν και μια πολύ καλή ρεβάνς για την ήττα των γυναικών πριν από 1,5 μήνα, όπου χάσανε το τίτλο από τον Πολυκράτη Σάμου, από τη γυναική ομάδα. Οπότε τώρα το K18 θα πάρουν τη ρεβάνς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας έκανε τις δηλώσεις του σήμερα, έκανε ανακοινώσεις για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικό, είπε. Έκανε αυτή τη δήλωση προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα.
0: Θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου, παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανικού Υπουργού Άμυνας, όλο αυτό, έτσι, για τα δεδομένα σχετικά με τον ντρόουν που ψαρέψαμε στην Ελλάδα. Είναι ουκρανικό, είπε ο κύριος Δένδιας. Η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε στην δήλωσή του. Και επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε επίσης στο συγκεκριμένο θέμα κατά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, προαναγγέλλοντας ότι όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Έστειλε λοιπόν σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για τα όρια των αντοχών των ελληνικών αρχών απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα. Και βέβαια να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι αυτό δεν είναι καθόλου αστείο, διότι οι ψαράδες οι οποίοι εντόπισαν το drone δεν γνώριζαν περί τίνος πρόκειται, δεν ήξεραν καν ότι αυτό είχε εκρηκτικά. Έτσι.
1: Πού να το ξέρουμε.
0: Και θα μπορούσε να γίνει κάτι άσχημο.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε. Ευτυχώς δεν συνέβη αυτό και μιλάμε αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε.
1: Ναι. Τυχεροί είμαστε λοιπόν. Οπότε πάμε παρακάτω να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Όπως και να έχει πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι βρήκαμε και επίσημα ποιονού είναι. Τώρα το πώς πήγανε, το πώς μπήκανε και όλα τα υπόλοιπα, μήπως πρέπει να το τσεκάρουμε και αυτό. Δεν γίνεται μόνο το ένα, πρέπει να είναι και το άλλο.

0: ελεύθερη είσοδο στα μουσεία.
1: Η Παγκόσμια ημέρα μουσείων, ναι, 12 έχει σήμερα ο μήνας. Οπότε, όχι τη Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα,
1: ναι. Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ναι, και έχει και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δράσεις πολλές.
0: Ναι, είδα τώρα και ένα δελτίο που ήρθε από τη Σύρο για ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και σε εκθέσεις της Σύρου. Προφανώς ισχύει για όλους.
1: Τη Δευτέρα είναι.
0: Οπότε, ναι.
1: Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή, όσοι είστε κοντά σε κάποιο μουσείο κτλ., ψάξτε να μάθετε, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείτε να κάνετε τη Δευτέρα.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς θα γίνεται. Να πούμε ότι ναι, έχουμε ένα θέμα με την ακρίβεια. Όχι ότι δεν το ξέραμε. Ναι, απλά οι Κυκλάδες είναι στο νούμερο 1.
1: Έλα, σώπα καλή μέρα τώρα.
0: Από τι βλέπω εδώ.
1: Είναι ψέμα, μην τους πιστεύεις.
0: Ναι, όντως το ξέρω αυτό. Η αμόλυβδη είναι στο 2,225. 2,200.
1: Σήμερα το πρωί.
0: Το diesel κίνηση είναι στα 2,050.
1: Φαντάσου το πετρέλαιο, έτσι. Φαντάσου. Δηλαδή, λένε αυτοί που έχουν πετρελαιοκίνητα, αυτοκίνητα, λέγανε μάλλον ότι εντάξει, οκ, τουλάχιστον είναι πιο οικονομικά. Ναι, αλλά.
0: Τώρα είναι πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Απλά δεν ξέρω κατά πόσον το ηλεκτροκίνηση είναι πιο ακριβή ή πιο φτηνή. Οπότε. Έχει λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό με το Χανταϊό παίρνει διαστάσεις, έτσι.
1: Γιατί?
0: Έχουν μπει σε καραντίνα. Λοιπόν, αυτό με το Χανταϊό παίρνει διαστάσεις, έτσι.
1: Γιατί?
0: Έχουν

0: κακό διαχείρισης δειγμάτων αίματος και ούρων ασθενούς με χανταϊό, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Το νοσοκομείο αυτό, πανεπιστημιακό κιόλας, ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης θεωρείται πολύ χαμηλός και ότι η λειτουργία του νοσοκομείου θα συνεχιστεί κανονικά. Ο ασθενής έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο, εισήχθη στις 7 Μαΐου, 12 μήνα σήμερα. Ήταν επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, του γνωστού. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου δήλωσε ότι θα διερευνηθεί λεπτομερώς η διαχείριση του περιστατικού και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του στελέχους σε 9.
1: Ah.
0: 9 είναι αυτή τη στιγμή οι φορείς. Αν και δεν δόθηκαν επίσημα στοιχεία για τις νέες περιπτώσεις, η ανακοίνωση ακολούθησε τις επιβεβαιώσεις θετικών τεστ σε έναν Ισπανό και έναν Αμερικανό πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι παίρνει διαστάσεις όλη αυτή η ιστορία.
1: Πόσο σου είπα ότι ήταν η πιο ακριβή βενζίνη?
0: 2,20 κάτι.
1: 2,225.
0: Είναι κάτι, ναι.
1: Ο μέσος όρος Κυκλάδας.
0: Ναι. Πόσο τη βρίσκεσαι εσύ τώρα, ψάχνει βενζίνη τώρα, παιδιά. Ο Σκρούτζ, ο Γερολαδάς, ψάχνει.
1: Σωστά, ναι. Λοιπόν, εμποριό θύρας.
0: Εμπορίο
1: θύρας.
0: Εντάξει.
1: 2,478.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οι Μποριανοί δεν έχουν, δεν μασάνε πουθενά. Δεν μασάμε, δεν μασάμε.
1: 2,476 στην Μήλο. 2,465 στην Αλική Πάρου. Και στην Άξο 2,329. Συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχει πει ο κ. Μητσοτάκης ότι κάποιοι θα πάρουμε μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν
0: ναι, ναι,
1: χρειαστεί
0: ναι,
1: θα πάρουμε
0: ναι,
1: μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 2,478 λοιπόν. Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, στην Αυστραλία λέει ο Μίχλη.
1: Ναι.
0: Γιώργο, τι θερμοκρασία έχει αυτή τη στιγμή? Είναι φθινόπωρο εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Τι θερμοκρασία έχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τι θερμοκρασίες έχετε εκεί πέρα? Εμείς εδώ και εγώ είμαστε 33 άρια, αυτό.
1: Τι να έχει, 15, 16 θα έχει.
0: Κάπου και θα είναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: τι θερμοκρασίες έχετε, για πες. Ενημέρωσέ με να ξέρω πότε θα έρθω στην Αυστραλία.
1: Όχι.
0: Τι εποχή. Ποια είναι η καλύτερη εποχή να πάτε?
1: Θεωρητικά είναι.
0: Και θα πάω εγώ τώρα, έτσι είναι εύκολο.
1: Νοέμβριο.
0: Α, έχω χρόνο να το επεξεργαστώ και να.
1: Ναι, Νοέμβριο νομίζω ότι είναι.
0: Να γεμίσω κουμπαρά.
1: Απλά πρέπει να ρωτήσει τον φίλο στο Γιώργο, το φίλο μας τον Γιώργο μάλλον, αν χρειάζεται να πάρει άδεια. Δηλαδή θέλει πρόσκληση όπως στην Αμερική ή πηγαίνει έτσι, γεια σας ήρθα.
0: Γιώργο, πρέπει να έχω πρόσκληση, να μου κάνει πρόσκληση.
1: Είναι σαν τον. Είσαι το τέρι μου που σηκώθηκε ο άλλος και πήγε στην Αμερική να βρει τη φίλη του με το κοντό, ξέρεις, με το κοντό παντελονάκι. Γιατί και μετά
0: και στην Αυστραλία και πήγε.
1: Και πάγωσε.
0: Ο Χαραλαμπίδης.
1: Ο Χαραλαμπίδης, ναι, αλλά εκείνος ξύπνησε ένα πρωί και λέει: πάω στην Αυστραλία.
0: Ναι, μπήκε στο αεροπλάνο.
1: Γίνεται αυτό τώρα ή όχι?
0: Έφτιαξε παγάκια. Ναι, με τη βερμούδα.
1: Λοιπόν, όσο για το πετρέλαιο.
0: Α, συνεχίζει, παιδί.
1: Ναι, ναι, γιατί είπαμε: κυβέρνηση, μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο, Μητσοτάκη.
0: Σταμάτα, Χριστιανέ μου. Έλα.
1: Πόσο μπορεί να έχει το ψηλότερο πετρέλαιο στις Κυκλάδες?
0: Την ψηλότερη τιμή.
1: Ναι.
0: Πόσο ήταν, είπες πριν, 2 κάτι, 2,05 είπες?
1: Ναι, 2,050 μέσα όλος.
0: 2,050, ωραία, τώρα να είναι 2,30.
1: 2,450 στον
0: Μήλο.
1: Σοβαρά
0: τώρα,
1: ναι.
0: Το πετρέλαιο.
1: Το πετρέλαιο.
0: Θα τρελαθώ.
1: Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη. Άρα, Μητσοτάκα, ρε, 3 ευρώ θα την πάει. Αλλά θα πάρουμε μέτρα όταν χρειαστεί.
0: Πας.
1: Σιγά σιγά, θα πάρουμε μέτρα.
0: Fuel.
1: Fuel, θα στο fuel pass. Έτσι, μπράβο.

0: Δεν είναι να μουρμουράς. 2-4-5 το πεδρόνιο.
1: Αυτό το είδες. Ο διευθυντής του γραφείου του Γιούγκερ για την κυβέρνηση Τσίπρα τότε.
0: Ναι.
1: Μπήκαν λέει στην αίθουσα με τα πουκάμισα ανοιχτά και ρωτούσαν πού είναι τα χρήματα.
0: Έτσι.
1: Θα τρελαθώ έτσι. Αλήθεια τώρα.
0: Γιατί τι περιμένεις.
1: Αλήθεια, είπε τέτοια πράγματα.
0: Ωραίο σου
1: είναι. Είναι το δεύτερο επεισόδιο αυτό που έλεγες πριν
0: ναι,
1: την ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Και. Ναι, μίλησε εκεί για τα ελλείμματα και όλα αυτά. Και ο Ζαν Κλοντ, έτσι να μην ξεχνάμε κιόλας, έκανε λόγο για το μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει τους εταίρους να πιστεύουν ότι πάνε καλά τα πράγματα, καθώς πλέον η Ελλάδα δεν ήταν αξιόπιστη. Yeah. Και έτσι μπορούσε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Έτσι.
1: Αποκάλυψε ότι κάποια υπουργός οικονομικών άλλης χώρας πρότεινε στο Eurogroup να πωληθεί η Ακρόπολη για να βρεθούν χρήματα. Της είπα. Να το βουλώσει, της είπα σκάσε. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ήταν η δική του απάντηση.

0: χωρίς να αποκαλύψει ποια ήταν η Υπουργός Οικονομικών. Αναφέρθηκε στο λάθος που θεωρεί ότι έκανε, το οποίο ήταν ότι δεν έθεσε πρώτων ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμανλή. Πω, πω, τι βγαίνει στο στην επιφάνεια.
1: Για όλα αυτά ο Καραμανλής.
0: Πω, και το φοβερό, έτσι. Ναι. Αυτό που είπε στο Τζίπρα, αν είχα τέτοιο, ποτέ τέτοιο πρόγραμμα, θα είχα 80%, οπότε το 36% είναι χαμηλό. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, τι τσπαφ. Είχαν διάλογο μεταξύ τους, ο τότε πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, του είπε ότι οι εταίροι πρέπει να λάβουν σοβαρά τη νέα κυβέρνηση, καθώς εξελέγει με 36%. Και απάντησε αυτό ο Γιούνκερ.
1: Με το πρόγραμμά σου, παλικάρι μου.
0: Ο Ντάισελμπλουμ, ο αγαπημένος όλων μας, είπε για το Βαρουφάκι, τους εκνεύρισε, λέει, όλους στην Ευρώπη, έκανε, λέει, έξαλλους τους Ιταλούς. Ο Βαρουφάκης αρκετά νωρίς, νομίζω, πριν από το πρώτο Eurogroup, έκανε περιοδία στην Ευρώπη και τους εκνεύρισε όλους. Πήγε στην Ιταλία, βγήκε από το Υπουργείο Οικονομικών και δήλωσε ότι του είπαν ότι και το δικό τους χρέος δεν ήταν βιώσιμο, οπότε η Ιταλία έγιναν έξαλλοι.
1: Ναι, τι να κάνουν τώρα, τι να πούνε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ δες τώρα, στην πρώτη συνάντηση λέει του Γιάννη Βαρουφάκη, με έναν έτσι να τα λέμε και αυτά να τα θυμίζουμε, με τον Μάριο Ντράγκη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφέρθηκε ο Γιάννης Τουρνάρας. Με ρώτησε ο Μάριο Ντράγκη αν θέλω να παραβρεθώ. Ρώτησα αν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Βαρουφάκης τότε, ζήτησε να παραβρεθώ. Αν θυμάμαι καλά, μου είπε ότι δεν θέλεις να παραβρεθείς. Του είπα εντάξει και μου απάντησε ότι θα με ενημερώσει. Αυτό είπε ο Στουρνάρας και μετά είπε κιόλας ότι το απόγευμα, λέει, είχαμε διοικητικό συμβούλιο. Μου είπε ότι πήγε τραγικά. Η χημεία μεταξύ Ντράγκη και Βαρουφάκη δεν ήταν καλή, διότι ο Βαρουφάκης δημοσίως έλεγε πολύ αρνητικά λόγια για τον Ντράγκη και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλά, για μένα δεν το κουβεντιάζουμε. Επαναλάμβανε δημόσια ότι η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα και ο Ντράγκη του έλεγε ας είναι χρεοκοπημένη, αν είναι χρεοκοπημένη, πώς θα σας δανείσουμε. Το εύλογο ερώτημα, έτσι. Καλά βγαίνουν τώρα στην πορεία, δηλαδή αν αυτά τα πράγματα είναι τώρα.
1: Μα φυσικά είναι πραγματικότητα, τα ξέραμε. Απλά δεν
0: θα απαντήσουν και φαντάζομαι θα απαντήσουν. Θα το αφήσει έτσι ο Βαρουφάκης αυτό. Θα απαντήσει. Τι λογικά. Ο Τσίπρας θα το αφήσει έτσι.
1: Αφού αυτές είναι αλήθειες, τι να πει. Ότι δεν τα είπα έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα.
0: Εντάξει, τα λένε. Είναι ο λόγος του ενός εναντίον του άλλου. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Έχει γράψει και βιβλίο άλλωστε ο κ. Τσίπρας και τα λέει αυτά.
0: Οπότε,
1: Ιθάκη.
0: Δεν λέει αυτά.
1: Τι να πει.
0: Αυτά λέει, το διάβασες.
1: Όχι, αλλά.
0: Είναι και μεγάλο.
1: Ναι, γι' αυτό το διάβασα. Γιατί. Μόνο όταν βγει σε ταινία θα κάτσω να το δω. Λοιπόν, που έχουμε μείνει, είχαμε μείνει ότι είναι η ώρα.
0: Δεν έκανε, ρε παιδιά, την ανάρτηση. Δηλαδή δεν κρατήθηκε. Δεν κρατήθηκε.
1: Τι, ποιο την έκανε.
0: Εσύ.
1: Τι είπα. Μα είναι δυνατόν 2-4-50 και καθόμαστε και συζητάμε.
0: Και εγώ νόμιζα ότι είναι κάποιο μήλο, φρούτο.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Λεπτοδάχτυλο καλά, δεν δουλεύει, οπότε ναι. Α, τελείωσε.
0: Ποιο?
1: Πρώτα και συγχαρητήρια στον Απόλλωνα Νάξου. Ναι, 25-15, 3-1 σετ και είναι πρωταθλήτρια Αιγαίου Απόλλωνας Νάξου. Συγχαρητήρια στα
0: μπράβο,
1: παιδιά.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο σας. Λοιπόν, ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε
1: πάμε
0: μετά. Έχουμε πολύ ωραίο θέμα μετά. Πολύ ωραίο θέμα όμως. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε.
1: Ναι, επιστρέφουμε λοιπόν. Και εδώ είμαστε, ραδιοφωνία Κυκλάδων, Κυκλάδες On Air. Είναι Τρίτη σήμερα, είπαμε,
0: είναι
1: 12
0: τρίτη.
1: Του μήνα. Από χθες λοιπόν έχει ανοίξει τις πύλες του.
0: Τι
1: το
0: ωραία.
1: Γυροκομείο Νάξο Άγιος Παντελήμων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Το οποίο βρίσκεται τώρα, θα αρχίσουμε τα ωραία θέση Κωστέρα
0: και που το σημείο αναφοράς,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρώτο σύγκυλος Μητροπόλεως, τον Αρχιμανδρίτη. Ναι, πατέρα Δωρόθεο Βενετσανόπουλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του γυροκομείου. Ένα μικρό ιστορικό, αν
0: να το ξεκινήσουμε
1: 6,
0: λίγο έτσι από την αρχή, να το πάμε λίγο πιο πίσω. Καλησπέρα σας,
1: καταρχάς. Σας.
2: Ναι, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, κύριε.
2: Κυρία Στουρνάρα.
0: Αληθώς, κύριε.
2: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας προς εσάς, προς τους αγαπητούς ακροατές. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που μας καλέσατε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο και, επιτρέψτε μου να πω, ιστορικό γεγονός και για τη Μητρόπολη και κυρίως για το νησί της Νάξου, για την λειτουργία του εκκλησιαστικού μας γυροκομείου.
0: Πατέρα Δωρόθε, τι σημαίνει, άνοιξε λοιπόν τις πύλες του, τις πόρτες του, το γυροκομείο της Νάξου. Τι σημαίνει...
2: Με συγχωρέστε, δεν σας ακούω.
0: Για μισό λεπτάκι τώρα, μ' ακούτε?
2: Ελαφρώς καλύτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, άνοιξε τις πόρτες του το γυροκομείο της Νάξου. Τι σημαίνει αρχικά αυτό για την Μητρόπολη παρονοξίας?
2: Τι σημαίνει για τη Μητρόπολη παρονοξίας? Σημαίνει αφενός, ό,τι και για όλο τον κόσμο, μια ιδιαίτερη ευλογία. Μας δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω διακονία και φιλανθρωπία προς τον συνάνθρωπο. Η λειτουργία ενός οικού ευγυρίας δεν είναι απλώς μια παροχή υπηρεσιών, αλλά είναι μια έκφραση της αγάπης της ίδιας της Εκκλησίας μας προς αυτούς τους ανθρώπους, προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, η οποία, κακά τα ψέματα, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι γεγονός ότι υποτιμάται, ναι, συχνά πυκνά. Ως διοίκηση, ως διεύθυνση, ως το όλο το προσωπικό της μονάδος, σε πλήρη συνεργασία προσπαθούμε και δίνουμε έμφαση στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος καθαρά οικογενειακού. Ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει καθημερινά και σε 24ωρη βάση την θαλπορή, την ασφάλεια και πλήρη σεβασμό προς τους ηλικιωμένους αδελφούς μας που τόσο πολύ το χρειάζονται.
0: Είναι αυτό ακριβώς που τους αξίζει αυτό, αυτό που είπατε τώρα.
2: Δεν σας κρύβω, όσο ήμασταν στη φάση ολοκληρώσεως των εργασιών και περιμέναμε την πολυπόθητη άδεια από την περιφέρεια λειτουργίας, είχα αυτό το άγχος όταν ανέλαβα και την διεύθυνση του Ιδρύματος. Λέω πώς θα λειτουργήσει, πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος και τα λοιπά. Και από την ημέρα που ανακοινώθηκε η λειτουργία του, που μπήκαμε για τα καλά μέσα στα βαθιά, να το πω πιο απλά, δεν μπορώ να σας περιγράψω το πώς η τοπική κοινωνία, φορείς, άντρες, γυναίκες και νέα παιδιά.
0: Είναι σημαντικό αυτό πάντως.
2: Γιατί...
0: συγκίνηση, ναι. Είναι λογικό.
2: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ το αγκάλιασαν με το καλημέρα σας. Είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα τηλέφωνα με ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν με κάθε τρόπο και υλικός και εθελοντικός την διακονία του στον χώρο. Και με ρωτάνε με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να έχει μια ομαλή λειτουργία αυτός ο χώρος και μια πιο αξιοπρεπή και σωστή, όπως πρέπει να είναι πάντοτε, η διαβίωση αυτών των ανθρώπων. Και τους ευχαριστούμε ως τοπική εκκλησία και πρώτος ο Σεβασμιότατος μέσα από την καρδιά μας για αυτή την ανταπόκριση, και είμαστε σίγουροι ότι με έναν σωστό συντονισμό και με μια καλή συνεργασία θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ...
2: Ήδη είμαστε σε επικοινωνία και με το νοσοκομείο της Νάξου, με τους ιατρούς. Έχουμε το νοσηλευτικό μας προσωπικό, είναι εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε για τον τομέα της νοσηλείας, για τον τομέα της κουζίνας, για την καθαριότητα. και είμαστε σε πλήρη αρμονία και σε σωστή συνεργασία και μεταξύ μας, αλλά και με τους συγγενείς των υποψηφίων για εισαγωγή. Ήδη σήμερα μπήκε και το τρίτο πρόσωπο και αύριο έχουμε τους επόμενους δύο. Είπαμε να μπαίνουν σταδιακά, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και αυτή η σωστή και ομαλή λειτουργία και εντός εισαγωγικών να μην πελαγώσει και το προσωπικό να πέσουν όλοι μαζί.
1: Μια μικρή παρένθεση.
2: Φυσικά το γεγονός ότι ο οίκος αυτός ευγυρίας είναι εκκλησιαστικός, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πέραν της ψυχολογικής υποστηρίξεως υπάρχει και η πνευματική υποστήριξη από τον Ιερό Κλήρο και από τον Σεβασμιότατο. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, αυτή την στήριξη της τοπικής κοινωνίας μας. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο αφενός να κάνω μία μνήμα στην αείμνηστη Ειρήνη Γκύλη, η οποία δόρισε εκείνον τον καιρό το κτήμα μέσα στο οποίο ανηγέρθη αυτό το περικαλές συγκρότημα του γυροκομείου, την αείμνηστη Βασιλική Κίτη Βαλινδρά, η οποία και εκείνη με την προσφορά των κτημάτων της στην περιοχή του Καστρακίου συνέβαλε στην πορεία των εργασιών. Τον μακαριστό Μητροπολίτη Παροναξίας κύριο Αμβρόσιο, τον δεύτερο και τον αδελφό του Απόστολο, οι οποίοι και με προσωπικά τους έξοδα συνέχισαν το έργο και την ανέγερση αυτού του ιερού ναού του Αγίου Παντελεήμονος που βρίσκεται στο κέντρο, στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Και φυσικά θα ήταν παράληψής μας να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτες, όχι μόνο του Ιδρύματος αλλά και της Εκκλησίας γενικότερα, το ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνης Μαρτίνου, οι οποίοι έτσι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στο ταπεινό αίτημα του Σεβασμιωτάτου μας κυρίου Καλλινίκου και ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την αποπεράτωση αυτής της μονάδος, την αποπεράτωση κτηριακά αλλά και τον πλήρη εξοπλισμό της.
1: Πανουσιολογιώτατε, να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά
2: Δεν σας ακούω καλά, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Ζητάω συγγνώμη. Να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το διαδικαστικό. Πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει δυνατότητα στην πορεία, αφού πια πρώτα ο Θεός με τη χάρη του Θεού γεμίσει, υπάρχει δυνατότητα να πάρουμε σχετική άδεια και να κάνουμε και επέκταση της μονάδος. Αυτό είναι βέβαια σε μια δεύτερη φάση.
1: Σωστά.
2: Ως προς την παρούσα φάση, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων. Ήδη και οι άνθρωποι που το επισκέφτηκαν, και οι γέροντες αλλά και οι συγγενείς τους που επικοινωνήσανε μαζί μας, μας είπαν τα καλύτερα λόγια τόσο για την καθαριότητα του χώρου, τόσο για, για τον εξοπλισμό του, ότι όλα είναι υπερσύγχρονα και σωστά δομημένα και τακτοποιημένα.
0: Και είναι επίσης πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι αυτός ο χώρος δεν θα λειτουργήσει μόνο ως χώρος φιλοξενίας αυτών των συνανθρώπων μας, αλλά θα είναι και ένας χώρος κοινωνικής παρουσίας και ανθρώπινης επαφής. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, σίγουρα. Το είχα πει εξ αρχής και στο προσωπικό ξεκινώντας, και αυτή είναι και η προθυμία και του Συμβουλίου, και έχω δεσμευθεί και ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι δεν θα ήθελα να υπάρχει η αντίληψη στον κόσμο, η κακή αντίληψη αν θέλετε, ότι αυτοί που συνήθως ακούγονται για τα γυροκομεία που συχνά πυκνά σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις βλέπουμε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων κάποια περιστατικά, αλλά γενικά όσο καλά και να λειτουργεί ένα γυροκομείο, πάντα υπάρχει η αντίληψη ότι είναι ένα γυροκομείο, ότι είναι ένας χώρος εγκατάλειψης κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε και δεν θα επιτρέψουμε να ισχύσει κάτι τέτοιο. Ήδη είμαστε σε επικοινωνία με τους κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, με ομάδες που δίνουν την, έχουν τη δυνατότητα παρουσίας με θεατρικές ομάδες και με δυνατότητα για ψυχαγωγία των γερόντων.
0: Μπράβο, ναι.
2: Το οποίο είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους προκειμένου κατά την περίοδο της διαβίωσης τους μέσα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για απογευματινή ψυχαγωγία. Ίσως ακούγεται λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, τρελό για κάποιους. Όταν το πρότεινα και το σκεφτόμουν, αν είναι τρελό, ας είμαι εγώ τρελός, λέω.
0: Λοιπόν,
2: θα
0: όχι.
2: Το κάνω και είμαι σίγουρο ότι θα
0: δεν
2: πάει
0: είναι.
2: Πάρα πολύ
1: δεν
2: καλά.
1: Τρελός,
0: δεν
1: πιστεύω.
0: Είναι καθόλου τρελό και επειδή έχω ζήσει από κοντά το γυροκομείο της Σαντορίνης, θυμάμαι, έχω στο μυαλό μου εικόνες που πραγματικά δεν πρόκειται να τις ξεχάσω ποτέ. Έχω στο μυαλό μου εικόνες που πηγαίναμε στο γυροκομείο Χριστούγεννα, Πάσχα, σε ανύποπτο χρόνο και κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, συνομιλούσαμε με τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Τη χαρά στο πρόσωπό τους.
2: Είναι... Δεν σας κρύβω ότι επειδή χρειάστηκε λόγω μιας επέμβασης της μητέρας μου να λείψω εκτός Νάξου και χθες που είχαν μπει τα δύο πρώτα άτομα και τα λοιπά, ένιωσα και λίγο άβολα και το είχα πει και άσχημα, το είχα πει στους και πήρα τηλέφωνο του συγγενείς και ζήτησα συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι εγώ. Είχαμε βέβαια παρουσία και κληρικούς και του πατρός Κωνσταντίνου κατά την άφηξή τους και τα λοιπά για την υποδοχή. Με αναζητήσανε. Γιατί λέει, μας έταξε ότι θα είναι εδώ πέρα. Πού ήταν, ήρθαμε εμείς, έφυγε εκείνος και με πήραν μια βιντεοκλήση μέσω των νοσηλευτριών γιατί θέλανε να με δούνε. Και μου είπαν το απόγευμα πόσο έβλεπα στα μάτια τους δηλαδή την χαρά και πόσο πολύ το ευχαριστιόντουσαν ακόμη και την βόλτα που τους κάνανε εκεί πέρα. Ο άνθρωπος που έχουμε των γενικών καθηκόντων με το καροτσάκι μέσα στον αύριο χώρο, στα λουλούδια κτλ. Ακόμη και γι' αυτό μου μιλήσανε και το ζούσαν όλο αυτό, το χαιρόντουσαν.
1: Ναι, ο Ιάκωβος πήρε, ανέλαβε δράση.
2: Ναι, ο Ιάκωβος ο κρατούσαν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ο Σεβασμιότατος, ούτε το προσωπικό το οποίο ήμασταν και θα είμαστε και στην πορεία πολύ προσεκτικοί και καθόλου ανεκτικοί σε κατασταθήκη. Στάσεις οι οποίες δεν θα συνάδουν προς το χώρο τόσο ως γυροκομείο όσο και ως εκκλησιαστικό γυροκομείο φυσικά. Θα προφροντίζουμε πάντοτε κατά το δυνατόν να λειτουργεί σωστά.
0: Έτσι.
2: Και να είναι πάντοτε ευχαριστημένοι οι φιλοξενούμενοι γέροντες μέσα. Αυτό για μας θα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, να ξέρετε, και η μεγαλύτερη χαρά.
0: Θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Λογικό, ναι. Αυτό είναι που ζητάμε άλλωστε. Να είναι ευχαριστημένοι και γενικότερα να περνάνε όμορφα, να υπάρχει μια ευζοία στον χώρο αυτό και να χαμογελούν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα μάτια, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν.
2: Ναι, ειλικρινά, μου είπε η προϊσταμένη της νοσηλείας εχθές ότι θέλουν να σας δούνε. Λέω, πώς παιδάκι μου, λέω, να με δούνε, λέω τώρα. Μου λέει με βιντεοκλήση, λέω, κάντε μια βιντεοκλήση και με πήρανε μέσα από την κουζίνα που καθόντουσαν τα απογευματάκια και τα λοιπά και με ευχαριστούσαν για όλα αυτά που από την πρώτη μέρα έτσι ενθουσιαστήκαν που τους έχουμε προσφέρει. Και λέω, δεν είναι κάτι από εμάς, καθαρά είναι από τον κόσμο, γιατί ό,τι έργο κάνει η Εκκλησία είναι καθαρά έργο του κόσμου, γιατί χωρίς την συμβολή της τοπικής κοινωνίας και ήδη η ανταπόκριση του Δήμου, του Δημάρχου ως προς την ολοκλήρωση του έργου, του Αντιδημάρχου Καθαριότητος, του κυρίου Γιάννη Βιτζιλέου, γιατί για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο τώρα χρειάστηκαν συνεργεία για συντηρήσεις, αποκαταστάσεις, γιατί όσο καθυστερούσε να δοθεί άδεια, προέκυπταν και
1: κάποιες
2: φορές. Τώρα ακόμη στη συνέχεια όλη αυτή η προσφορά της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών που από την πρώτη στιγμή, από χθες, να μας τροφοδοτήσουμε πράγματα, ο κύριος Καπούνης, ο κύριος Πιταράς αντίστοιχα, σας μιλάω ειλικρινά, είμαστε κατά υποχρεωμένοι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Γι' αυτό είμαι σίγουρος και έχω τη βεβαιότητα μέσα μου προσωπικά, εγώ που το βιώνω πιο πολύ από κοντά λόγω της διευθύνσεως, ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και την αγάπη όλων μας.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Ένα ερώτημα ακόμη, δεν ξέρω αν ο Νικόδημος θέλει να ρωτήσει κάτι. Τι είναι αυτό που ενδεχομένως χρειάζεται αυτή τη στιγμή και που μπορούμε να βοηθήσουμε? Πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά. Δηλαδή ο καθένας όπου μπορεί να βοηθήσει, αν μπορεί να βοηθήσει, να το κάνει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν κάτι με, και μην παρεξηγηθώ γι' αυτό, αν κάτι με αγχώνει εξ αρχής και με αγχώνει ακόμη, είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα απεξέλθουμε στα έξοδα της μονάδος.
0: Ναι.
2: Τα έξοδα δεν έχουν να κάνουν μόνο, γιατί εντάξει, τα τρόφιμα αυτά θα μας τα χορηγήσουν. Κάποιοι ενδεχομένως δεν θα τα αγοράζουμε και όλα, κάποιοι θα μας φέρουν κτλ. Έχουμε όμως ένα προσωπικό 24-ωρη κάλυψη νοσηλευτική. Κοπέλα η οποία, άλλη νοσηλεύτρια, η οποία πρέπει να κάνει τα ρεπό των νοσηλευτριών.
0: Μάλιστα.
2: Εκ των πραγμάτων λοιπόν, αμέσως σας έχω πει ότι έχουμε 5 νοσηλεύτριες. Έχουμε των γενικών καθηκόντων και για τις εξωτερικές δουλειές και για τις συντηρήσεις. Έχουμε το μάγειρα, έχουμε τις 2 καθαρίστριες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται εθελοντικά, έχουν οικογένειες. Όλες οι νόμιμες διαδικασίες έχουν γίνει. Πρέπει εμείς τέλος του μηνός να αποδώσουμε τους μισθούς τους, να αποδώσουμε
1: τα έτοιμά
2: τους, τα ασφάλιστρα και όλα, για να είμαστε σωστοί.
0: Ναι.
2: Και ως εκ τούτου, παρότι είναι εκκλησιαστικός ο χώρος, ερχόμαστε και εμείς λίγο στη δύσκολη θέση, υπογράφοντας ένα συμφωνητικό, να καταλήξουμε σε ένα κόστος φιλοξενίας για τους εισαγωμένους, σε συνεργασία με τους συγγενείς τους, για να μπορέσει και αυτό το πράγμα να είναι βιώσιμο, να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε όλα τα λειτουργικά του έξοδα και να μην βρούμε τείχο κάποια στιγμή. Γιατί αναγκαστικά, καταλαβαίνετε, αν κάτι ξεκινήσει στραβά εξ αρχής, θα στραβώσει πλήρως στην πορεία. Ως προς το θέμα όμως του κόσμου, πώς μπορεί εκτός της οικονομικής βοήθειας να βοηθήσει, ένα κομμάτι είναι αυτό του εθελοντισμού.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ερχόμενος σε επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους αυτές τις ημέρες, που θελήσανε, και είμαστε ήδη στην οργάνωση αυτής της ομάδος, ώστε να επικοινωνούμε μέσω ενός group αυτού του Viber ή κάποιας άλλης πλατφόρμας, να συντονιζόμαστε, έτσι ώστε ακόμη και τα 10 λεπτά, 1 τέταρτο που θα μπορέσει ο άλλος να έρθει κατά τις 12.30 παραδείγματος χάρη, μία παρατέταρτο, να βοηθήσει σε έναν κατάκητο παππού να, να κρατήσει το κουταλάκι με τη σούπα, να του τη δώσει να φάει.
0: Τι όμορφο.
2: Ή να βοηθήσει λίγο στην περιποίησή του κτλ. Για μας είναι μεγάλη ανακούφιση και ευλογία για εκείνον που το κάνει και για μας, δεν το συζητώ, αλλά και μεγάλη ανακούφιση για το προσωπικό και για όλους μας που είμαστε οι εμπλεκόμενοι μέσα στο χώρο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάποιος, είναι πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχει κόστος όσον αφορά την παρουσία κάποιου στο...
2: Συγκεκριμένο κόστος δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Εννοείται φυσικά ότι οι πρώτοι τρόφιμοι που μπήκαν εκ των πραγμάτων αναλαμβάνουν λίγο και το βάρος όλου αυτού του οικοδομήματος και όλου αυτού του έργου. Σίγουρα μιλάμε πάντοτε για τις συντάξεις των τροφίμων, πάντων και των υποψηφίων προς εισαγωγή, και από εκεί και πέρα κάθε εισφορά από τους οικείους είναι απαραίτητη για μας για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Εννοείται ότι κανέναν δεν εξαιρούμε. Στην πορεία, γιατί βλέποντας και από το αντίστοιχο, την αντίστοιχη μονάδα μας στην Πάρο, ότι θα προκύψει ενδεχομένως και κάποιος ηλικιωμένος ο οποίος δεν θα έχει και κανέναν στον κόσμο και κανέναν ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον αφήσεις έτσι?
0: Ποτέ.
2: Δηλαδή και ως εκκλησία δεν θα το κάνουμε, και δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ αυτό το πράγμα, φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε οι αγαπητοί
1: ακροατές.
2: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι αν και σε κάποιους ενδεχομένως να φαίνεται ή να φανεί λίγο υψηλό το τελικό κόστος που θα συμφωνηθεί κατά πριν την είσοδο του υποψηφίου για εισαγωγή, αυτό το κόστος όμως δεν έρχεται να καλύψει μόνο τα προσωπικά έξοδα αυτού του ανθρώπου, του συγγενούς του, αλλά έρχεται να καλύψει και κάποιες άλλες ατέλειες, δηλαδή ενός άλλου ανθρώπου ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τόσο μεγάλο ποσό ή δεν έχει καθόλου ενδεχομένως. Εκ των πραγμάτων, επιτρέψτε μου να απαντήσω ότι κάθε περίπτωση
1: είναι ξεχωριστή.
2: Αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά και είμαστε πάντοτε στη συζήτηση με τους συγγενείς, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερα λύση και για το Ίδρυμα και για εκείνους, και ώστε να εμείς δεν αν ήμασταν, είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, mm-hmm. αν σκοπός μας ήταν να έχουμε κέρδος, να είχαμε δηλαδή...
1: Θα ήταν διαφορετικά όλα, ναι, προφανώς.
2: Ο οποίος θα έπρεπε να μισθοδοτεί, εγώ δεν μισθοδοτούμε ας πούμε αυτή τη στιγμή από εκεί πέρα, αν ήταν δικό μου το ίδρυμα και έπρεπε να έχω κέρδος από αυτό, εννοείται ότι θα υπήρχε στάνταρ ποσό, το οποίο mm-hmm. θα, κάθε φορά θα ανέβαινε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε εκκλησιαστικός χώρος. Και ως εκκλησία κοιτάζουμε πάντοτε την κοινωνική στήριξη και την αγάπη.
1: Επειδή αναφερθήκατε και στην Πάρο, αλήθεια, επειδή δεν θυμάμαι κιόλας, πόσα χρόνια νικεί το γεροκομείο και πόσους εξυπηρετεί. Και πόσους γέροντες εξυπηρετεί και οι γερόντες σας, θυμάστε?
2: Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έχει γίνει η επέκταση της μονάδος, αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 40 mm-hmm. ατόμων και έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 25.
0: Ωραία.
2: 27. Ωραία. Ήδη αύριο πρώτα ο Θεός με το μεσημεριανό πλοίο μας έρχεται ο πρώτος.
1: Α, θα έχει και από την Πάρο δηλαδή, έτσι.
2: Διότι η οικία του είναι στην Άξο και ως εκ τούτου εξυπηρετεί και εκείνους που θέλουν πάρα πολύ να τον έχουν κοντά τους.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήδη θεωρώ δεδομένο δηλαδή ότι οι συγγενείς των εναξίων που φιλοξενούνται στη μονάδα της Πάρου θα μας ζητήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την μεταφορά τους στην Άξο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και λογικό το βρίσκω, επιτρέψτε μου.
0: Βέβαια,
2: να πω.
0: Βέβαια. Είναι μονόδρομος να πάει καλά όλο αυτό και θα πάει καλά, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Είναι μονόδρομος, θα πάει καλά. Το θέμα είναι το εξής. Αν κάποιος, κάποια θέλει να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο, είτε εθελοντικά όπως είπατε πριν από λίγο, ή με τον όποιο τρόπο.
1: Απευθύνεται.
2: Σε ποιον? Απευθύνονται όλοι απευθεία σε μένα, στη διεύθυνση.
0: Ωραία.
2: Και από εκεί και πέρα, σε επικοινωνία μαζί μου, θα μπορέσω να τους καθοδηγήσω στο κάθε τι.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Το τηλέφωνο μου το γνωρίζουν οι πάντες και είναι, όπως ξέρουν, 24 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό για όλους.
1: Οπότε μπορούμε να το δώσουμε και εμείς, δηλαδή, αν χρειαστεί.
2: Ναι, παρακαλώ, ελευθέρωση.
0: Ωραία, ωραιότατα. Λοιπόν, και εμείς εδώ, παρόντες, έτσι, ό,τι
1: αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε.
0: Είναι ούτως ή άλλως, όταν κάποιος δίνει, παίρνει πολύ περισσότερα πίσω. Οπότε, μόνο το χαμόγελο, μόνο το χαμόγελο αρκεί. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Η Παναγιά μαζί σας. Χριστός Ανέστη. Αμήν, κάθε αληθώς. Ευλογία να έχετε στη ζωή σας.
0: Αληθώς. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Yes.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έχω καταενθουσιαστεί, έτσι.
1: Ναι. Ναι, είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι κάτι το οποίο το θυμάμαι από μικρός να λένε πότε θα γίνει, πότε θα γίνει. Πέρασα από χίλια κύματα και παραπάνω. Η ουσία όμως είναι ότι έγινε το γυροκομείο, είναι πραγματικότητα πλέον. Έχει ανοίξει τις πύλες του από χθες. Μέχρι την Παρασκευή, νομίζω, μας είπε και κάτι δίαν ο Πανεπιστημιολογιώδωτος ότι θα υπάρχουν 6 τρόφιμοι, φιλοξενούμενοι, μάλλον το πιο σωστό. Τώρα το τρόφιμο ακούγεται, δεν ακούγεται πολύ ωραία. Ό,τι καλύτερο. Εντάξει, είναι κάτι σημαντικό. Είναι
0: να κάνουμε ένα ντου, είναι η έκφραση που χρησιμοποιώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, λαϊκά, να κάνουμε ένα ντου, να βοηθήσουμε όλοι μαζί όπου μπορούμε. Ακούσατε, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είπε ο πατέρας Δωρόθεος, ότι ακόμα και ένα τέταρτο, αν κάποιος μπορεί να πάει να βοηθήσει κάποιον από τους φιλοξενούμενους, ας πούμε, να φάει. Mm-hmm. Να πάει να του κρατήσει συντροφιά, γιατί εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, ειλικρινά σου μιλάω, εκείνη τη γυναίκα στο γυροκομείο της Σαντορίνης. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Η οποία δεν με ήξερε. Μου πιάσε το χέρι και μου είπε, σε περίμενα. Mm. Σε περίμενα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Και μπράβο στην Εκκλησία. Μπράβο σε όλους όσοι βοήθησαν να υλοποιηθεί τελικά, να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο. Και να βοηθήσουμε όλοι μας. Είναι μονόδρομος να πάει καλά και θα πάει καλά.
1: Ναι, και ευελπιστούμε ότι οι Ναξιώτες, επειδή στα δύσκολα έχουν μια τάση να εμφανίζονται και να τα πηγαίνουν καλά.
0: Γκρινιάζουμε, αλλά
1: στα δύσκολα είμαστε εκεί. Οπότε ευελπιστώ ότι θα δώσουν και μάλιστα, όπως είπε και ο πατέρας Δωρόθεος, νωρίτερα είχε ήδη τους πρώτους εθελοντές, οι οποίοι πρόσφεραν πράγματα, τρόφιμα ή οτιδήποτε. Οπότε καλό είναι να συνεχιστεί αυτό, γιατί και ξέρω κι εγώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζητήσει να βοηθήσουν με το καθένα με τον τρόπο του, mm-hmm. για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχουμε όχι μόνο 6 αλλά 25 και αργότερα, γιατί έχει να επεκταθεί, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μακάρι.
1: Έτσι κάποια στιγμή, να μην έχουμε γεμίσει κάποιον ένα χώρο.
0: Να σου πω κάτι. Όταν οι συνθήκες είναι αξιοπρεπείς και είναι αξιοπρεπείς, θα είναι αξιοπρεπείς. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι συντροφιά, δηλαδή να έχουν κόσμο γύρω τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Η τρίτη ηλικία, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει εκεί που έχουν φτάσει στο τέλος να εισπράττουν όμορφα πράγματα.
1: Αυτό
0: είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε και γυρίζουμε αμέσως μετά για να δούμε τι γίνεται. Μπαίνουμε στην τέταρτη περίοδο, που εκεί θα κρίνεται και το παιχνίδι.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε στα 34 λεπτά. Είμαστε μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Μπήκαμε τετάρτη περίοδο.
0: Τετάρτη περίοδο. Με των καθυστερήσεων, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν έχουμε καθυστερήσει.
1: Τετάρτη περίοδο είναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε έχουμε ακόμα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει. Το βράδυ στην Eurovision, ρε παιδί μου, έχουμε τον Ακύλα.
0: Α, στην Eurovision.
1: Ναι, ναι, τι πιο
0: είναι. Eurovision.
1: Εννοείται, εδώ την Eurovision, εγώ πιστεύω. Ό,τι ώρα είναι, 10 ώρα το βράδυ είναι. Τι να είναι, 12, 1, 3, 4.
0: Τρίτο συννεφάκι δεξιά.
1: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι έχουμε Eurovision, οπότε όλοι θα είμαστε σε ρυθμούς αυτού του κυριούλη, του Ακύλα, ο οποίος εντυπωσιάζει, πηγαίνει μια χαρά και είμαστε ευτυχείς.
0: Ωραία. Εντάξει, οκ. Θα βγεις Eurovision εσύ. Θα δω εγώ.
1: Δεν έχει.
0: Πες να δω κανέναν αγώνα.
1: Μπα, δεν έχει. Εντάξει, όλα καλά, όλα σταθερά είναι. Δεν έχει. Αύριο έχει αγώνες. Αύριο είναι να δούμε τι γίνεται. Εντάξει.
0: Αύριο είναι δύσκολη μέρα.
1: Η κατάσταση είναι δύσκολη πάντως για τα δύο κορίτσια. Το ένα κορίτσι, μάλλον.
0: Ναι, το ένα δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Χάθηκε το παιδί. Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Χέρι-χέρι, λέει. Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό. Αν είναι δυνατόν.
1: Θέλω να πιστεύω
0: 17
1: ότι...
0: χρονών παιδιά.
1: 17 χρονών παιδιά, ναι. Άκουσα, λέει, ναι, κραυγές και συνέχεια ένα δυνατό κρότο γύρω στο κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια.
0: Κόβει, ναι.
1: Αυτό με τις κραυγές, ναι, με φοβίζει λίγο γιατί...
0: Άκουσα, για ξαναπες το αυτό.
1: Άκουσα κραυγές και συνέχεια ένα δυνατό κρότο γύρω στο κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια.
0: Ναι.
1: Το κραυγές ελπίζω να είναι από τους ανθρώπους που ενδεχομένως να είδαν το σκηνικό.
0: Δεν ξέρω, ρε,
1: γιατί αν είναι από τα κορίτσια, με φοβίζει μήπως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο. Γιατί αν είναι κάποιος να αυτοκτονήσει, είναι... γιατί να βγάλει κραυγή.
0: Δεν ξέρω, είναι δεν τόσο ξέρω. Θλιβερό όλο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, προφανώς είναι που... θλιβερό. Προφανώς τα... Να, παραδείγματος χάρη, τα σχόλια έχουν ξεπεράσει τα 500-600.
0: Τι πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, είναι,
0: ναι,
1: τραγικό.
0: Στην Αθήνα έγινε αυτό, Δέσποινα.
1: Στην Ηλιούπολη.
0: Στην Ηλιούπολη.
1: Ναι, ελπίζω να μην είναι κάποιο challenge.
0: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αυτό.
1: Ελπίζω
0: και
1: να μην έχει σχέση με Πανελλήνιες. Και αυτό με φοβίζει. Μπαίνουμε στο μήνα των Πανελληνίων, έτσι. Και δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά ελπίζω να μην είναι αυτά τα δύο. Στην Κέρκυρα αυτοκτόνησε 56χρονος, ο οποίος εμπλόκονταν με παιδική πορνογραφία. Oh. Θα τον προτιμούσα στη φυλακή. Oh. Να πω την προσωπική μου άποψη. Γιατί εκεί υπάρχει ένας άλλος κανόνας. Και από εκεί και πέρα, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Τα άλλα είναι η καθημερινότητα που είχαμε πει και νωρίτερα.
0: Πολύ θλιβερό αυτό με τα κορίτσια.
1: Ναι, προφανώς και είναι.
0: Τώρα τι να πούνε.
1: Αυτό είναι το βασικό θέμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην, στα ΜΜΕ.
0: Παντού,
1: ναι, αυτό.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Τι να πω, ρε παιδί. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, το έχουμε πει αυτά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, έχουμε μια ενημέρωση. Ο Δήμος Θήρας σήμερα καταιγισμό δελτίου τύπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την εκδήλωση που κάνανε για τους Βουρβουλιανούς.
1: Α. Εντάξει, ναι. Μέρες μνήμης είναι,
0: λοιπόν,
1: αυτές, είναι σημαντικές για,
0: το, για
1: την
0: κοινωνία. Για την επίσκεψη που έκανε ο νέος διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στη Σαντορίνη, που συνομίλησε και με τον Δήμαρχο, συνομίλησε με
1: ήταν
0: τον
1: ήταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα στην Άξο ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το μάθαμε χάρη στον Έπαρχο.
0: Οκ, okay, εγώ έχω δελτίο τύπου από το Δήμο Θήρας πάντως.
1: Ναι, όχι,
0: λοιπόν, με την Έπαρχο συνομίλησε, με τον Αντιδήμαρχο τον Αρμόδιο Εκεί Πολιτικής Προστασίας και ούτω καθεξής. Ενημερώθηκε. Α, πρόσεξε λίγο. Είναι κάτι σημαντικό που θέλω να πω πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ενημερώθηκε, λέει, για την πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, mm-hmm, Θήρας, πρότυπη γειτονιά. Mm-hmm. Άκου τώρα τι έχουν κάνει εκεί. Η πρότυπη γειτονιά, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα ετοιμότητας ενεργών πολιτών, mm-hmm, για θέματα πολιτικής προστασίας, εκφράζοντας θετική εντύπωση ο ίδιος για τη συγκεκριμένη δράση.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτών για το τι πρέπει να κάνουν σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή τι πρέπει να κάνουν για να μην προκαλείται πυρκαγιά. Το έχει αναλάβει αυτό η πολιτική προστασία του Δήμου Θήρας.
1: Εδώ να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα ή και λίγο περισσότερο, τα παιδιά θυμούνται καλύτερα, είχε γίνει γίνει προσομοίωση πυρκαγιάς και άσκηση, δηλαδή σε προσομοίωση πυρκαγιάς σε οικεία. Είχαμε αυτή την πρωτοβουλία εδώ, οπότε είχαμε την επίσκεψη που έγινε και έγινε γνωστή μέσα από την από τον έπαρχο, τον κύριο Μαργαρίτη. Και βέβαια, αν θυμάμαι καλά, χθες το απόγευμα πρέπει να είχε συνάντηση η ομάδα από εθελοντικής προστασίας για δεδομένα εν ώψη αντιπυρικής περίοδου.
0: Να.
1: Λοιπόν, κλείνοντας το θέμα που μου αρέσει.
0: Ναι, για ποιο είναι το θέμα, Ακύλας?
1: Ναι, ρε παιδί μου. Να πούμε ότι ξεκινάει 10 ώρα το βράδυ. Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδώσουν. Ενώ θα έχει έκτακτη. Θα υπάρχουν και 4 άτομα μαζί με τον Ακύλα. 2 είναι ηθοποιοί, πολύ γνωστοί. Ενώ θα εμφανιστεί και η Βίκη Λέανδρος, η οποία θα τραγουδήσει την μια νέα διασκευή του L'Amour Est Bleu. Είναι αυτό που είχε τραγουδήσει όταν είχε εμφανιστεί σε ηλικία 15 ετών το 1967 στη Βιέννη για την Eurovision.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Οπότε
0: ενδιαφέρον.
1: Θα την ακούσουμε λοιπόν την νέα εκδοχή, έκδοση, έκφραση, τη διασκευή του τραγουδιού με οποία την είχε κάνει διάσημη σε ηλικία 15 ετών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεύτερο ημιτελικός είναι την Πέμπτη, 14 του μήνα, με την Κύπρο. Και ο μεγάλος τελικός θα είναι το Σάββατο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ο κόσμος έχει μείνει στα του γυροκομείου, έτσι. Είναι πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, παίρνεις και μηνύματα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι. Είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος. Mm-hmm. Πολύ όμορφη συζήτηση κάναμε. Μα τι γλυκός που είναι. Τι γλυκός άνθρωπος είναι. Ο πατέρας Δωρόθεος. Τι είναι, δηλαδή, τον αγαπώ πολύ. Να το πω δημόσια.
1: Πάντως, όταν παίρνει η ΑΕΚ πρωτάθλημα, η Ελλάδα πηγαίνει καλά στο Eurovision.
0: Είναι κανόνας αυτό?
1: Ναι, είναι κανόνας. Με βάση προηγούμενες καταστάσεις.
0: Αυτός το ζευγόλησε αυτό εσένα τώρα.
1: Ναι, μου το είπε ζευγόλης. Ναι, οπότε είμαστε όλοι μαζί.
0: Ο ζευγόλης είναι γνωστός Eurovisionολόγος και ΑΕΚτζής. Έτσι, φανατικός κιόλας, όχι αστεία πράγματα. Τι θα κάνει, θα πάει, πώς θα σηκώσουμε την κούπα χωρίς
1: Θα πάει πρώτα στην.
0: Χωρίς το ζευγόλι.
1: Πώς την λένε, στη χώρα εκεί που τραγουδάει. Πού είναι αλήθεια ο τελικός? Δεν ξέρω πού είναι η ημιτελική τελική της Eurovision. Από την αλήθεια δεν ξέρω πού είναι.
0: Ποιος κέρδισε πέρυσι? Δεν ξέρω, ρε Σιμάνι, αυτό δεν παρακολουθώ.
1: Τέλος πάντων, θα πεταχτεί μέχρι εκεί ο τέτοιος. Ναι, δεν ξέρω πού είναι. Τέλος πάντων, θα μεταχθεί μέχρι εκεί ο Μανώλης. Και μετά θα έρθει στην Αθήνα.
0: Πάει στη Σουηδία.
1: Ναι, θα πάει, ρε παιδί μου, πού είναι. Και μετά θα πάει στην Αθήνα για το μεγάλο τελικό την Κυριακή. Οπότε όλοι χαρούμενοι είμαστε και θα γίνουν. Πάντως η όλη διαδικασία θα γίνει στην Αυστρία.
0: Βιέννη.
1: Ναι, στο αυτό.
0: Όχι Σουηδία, Αυστρία. Βιέννη. Ωραία η Βιέννη. Ωραία πόλη. Έχω πάει. Είναι πολύ ωραία.

0: Οι Lakers αποκλείστηκαν, εντάξει.
1: Λες. Ωραία,
0: ναι, βέβαια. Το Celtics πάει και οι Lakers, εντάξει, φύγαμε και αυτοί.
1: Εμείς τα ελάφια.
0: Εμείς τα ελάφια είμαστε ανοιχτοί στο να δώσουμε το Γιάννη και περιμένουμε τις καλύτερες προσφορές.
1: Πώς θα έχουμε πάει φέτος τα ελάφια.
0: Χάλια είμαστε. Για να πουλάμε το Γιάννη, χάλια είμαστε.
1: Πουλάς τώρα το κούμπο, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιος είσαι. Ποιος είσαι να πουλάς τώρα το κούμπο. Δηλαδή, εμάς μας ρώτησες. Να το πάρουμε εμείς. Η Παναθηναϊκή.
0: Πάντως έγινε χαμός με τους Μετάλλικα. Η αλήθεια είναι αυτή. 90.000 κόσμος λέει βρέθηκε.
1: Εδώ κατέγραψε σεισμική δόνηση. Κατέγραψαν οι σεισμογράφοι στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λογικό είναι. Ναι. Πάντως το highlight της βραδιάς ήταν το σιρτάκι.
1: Και οι τρύπες.
0: Ναι.
1: Δεν χωράς πουθενά.
0: Άφησαν σημείωμα.
1: Οι Μετάλλικα.
0: Όχι, τα κορίτσια.
1: Κοπελές, ναι.
0: Ναι. Σύμφωνα με τώρα πληροφορίες, διασωληνωμένη είναι η δεύτερη κοπέλα.
1: 7 χρονών.
0: Βρέθηκε σημείωμα στο οποίο αναφέρει μεταξύ των άλλων, συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Προφανώς προς τις οικογένειές τους. Προφανώς, έτσι, γιατί...
1: Ωχ, Παναγία μου. Πόσος πόνος υπάρχει στον κόσμο. Πόσος πόνος.

0: Μάλιστα. Ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε στο φέρτο του Ακύλα, λέγοντας ότι πλέον όλη η διαδικασία για έκδοση ενός γράφου χρειάζεται 5 λεπτά, ενώ πριν ήταν αρκετές ημέρες, και ένα από τα δελτία, λέει, τα οποία δεν τα φέρναμε γρήγορα, ήταν το ποινικό μητρό, το οποίο έβγαινε ασύγχρονα. Γινόταν η αίτηση του πολίτη και το ποινικό του μητρό γυρνούσε πίσω μετά από μέρες. Από τη Δευτέρα, για περίπου το 50% των Ελλήνων πολιτών έρχεται αμέσως και συγκεκριμένα μέσα σε 5 λεπτά, ανέφερε
1: χαρακτηριστικά. Πού κολλάει αυτό με τη Eurovision και με το φέρτο?
0: Έχει να κάνει με το... Ναι, έτσι λοιπόν, όπως ακριβώς και το τραγούδι του Ακύλα, το ποινικό μητρό έρχεται πλέον αμέσως στο ψηφιακό μας πορτοφόλι, προκειμένου να απλοποιήσει διαδικασίες που διαρκούσαν πολλές ημέρες.
1: Λέει, έχει τέλειο στίχο μέσα.
0: Ναι, έχει μέσα, γιατί όπως είπαμε άμεσα, ότι ο Ακύλας έχει αρκετές αναφορές σε θέματα που έχουν να κάνουν
1: γι' αυτό
0: και είναι της πραγματικότητας. Ναι. Ναι, και γι' αυτό μάλιστα γίνεται ένας ψιλοπανικούλης με εντάξει τον Ακύλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει.
0: Και δες ο Ακύλας που δεν σου αρέσει.
1: Δεν μου αρέσει το. Τι, ρε παιδάκι μου, δεν είναι του ύφους μου. Αυτή η μουσική, αυτό το τραγούδι, έτσι όπως, δεν ξέρω, δεν είναι, είναι υποκειμενικό αυτό, έτσι. Δεν το απορρίπτω, αλλά απ' την άλλη δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το έβαζα να το ακούσω, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι του ύφους μου, αυτό είναι όλο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό αυτό.
0: Αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές.
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο θα κερδίσουν όλοι.
1: Άρα τι ωραία που πέρναγα στις φοιτητικές. Αύριο έχουμε και απεργία όμως, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Δημόσιες υπηρεσίες.
0: 13 του μήνα.
1: Δημόσιος τομέας, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην απεργία, αλλά κατά περίπτωση δηλαδή κάποιοι μπορεί, ναι, κάποιοι μπορεί όχι. Οπότε οι γονείς, φροντίστε να ενημερωθείτε. Τα σχολεία δεν θα κλείσουν. Φροντίστε να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο ορολόγιο πρόγραμμα. Μπορεί να υπάρχουν κενά, μπορεί να υπάρχουν ακυρώσεις μαθημάτων και ούτω καθεξής. Επικοινωνήστε με το σχολείο σας, με το σχολείο του παιδιού. Εντάξει.

0: Ωραία, λοιπόν, είμαστε στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να κάνουμε ένα refresh, να δούμε τι άλλο παίζει γύρω-γύρω.
1: Αυτό ψάχνω τώρα και διαβάζω για την. Ναι, το διάβολος φορούσε Πράντα. Ναι, 21 του μήνα, όπου μίλησε, έκανε. Έδωσε συνέντευξη η Έμιλι.
0: Ναι. Η γραμματέας, η μόνιμη.
1: Ναι, η Λέσλι Φρίμαν.
0: Ναι.
1: Φρίμαρ. Η οποία μίλησε δημόσια για το ρόλο της ως η πραγματική Έμιλι πίσω από το χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ. Επιβεβαίωσε ότι η ηρωίδα που έγινε pop culture icon βασίστηκε πάνω της λέγοντας χαρακτηριστικά «Εγώ είμαι η Έμιλι». Μίλησε ακόμα και για την ιστορία με το βιβλίο του Χάρι Πότερ. Ότι έγινε περίπου έτσι, αλλά όχι όπως το βγαίνουν. Δούλευε το 99 και ήταν αυτή η οποία προσέλαβε την Λόρεν Βέζεμπεργκ ως βοηθό της Άννα Γουίντουρ.
0: Της φέρθηκε έτσι όπως της φέρονταν.
1: Ναι, ναι, της φέρονταν έτσι ακριβώς.
0: Είναι αυτά που φοράς και είσαι
1: και τέτοια. Ειδικά η έκφραση «εκατομμύρια κορίτσια σκότωναν για να κάνουν τη δουλειά μας», είναι, την είπε ακριβώς έτσι.
0: Ήταν
1: αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Ούτε πέντε λεπτά δεν θα είχα αντέξει πάντως, έτσι. Θα τα είχα βροντίξει μαζί με τα παπούτσια και τις φούστες και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ.
1: Και μάλιστα είπα ότι αρκετές φορές η κοπέλα, η Γουίντουρ, έκανε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, υποθέτω ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα ευγενική μαζί της, γιατί καταλάβαινα ότι θα έπρεπε τελικά να κάνω και τη δική της δουλειά. Απλώς καθόταν εκεί και μάζευε υλικό για το βιβλίο της.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: μάλιστα λέει ότι κάποια στιγμή λέει, με πήρε τηλέφωνο η... δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το γραφείο της Άννας που μου έλεγαν ότι ήθελε να με δει. Ήμουν τρομοκρατημένη. Η Άννα ήταν η Winter, ναι, η διευθύντρια. Μου είπε, ποια είναι η Lauren Weisberg? Και της απάντησα, ήταν η βοηθός σας, η junior assistant. Και τότε εκείνη μου είπε, λοιπόν, έγραψε ένα βιβλίο για εμάς και εσύ βγαίνεις χειρότερη και από εμένα. Τσάντησε ότι ήταν χειρότερη από εκείνη.
1: Προφανώς λέει, υπάρχει χειρότερος, καθρέφτη καθρεφτάκι μου.
0: Η οποία έχει κάνει πρωτοσέλιδο μαζί με την Meryl Streep.
1: Ναι.
0: Για το 2, όπου μιλάνε. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και συγγενείς, γιατί μοιάζουν αρκετά αν το δεις. Φανησιακά δηλαδή μοιάζουν αρκετά.
1: Ήμουν καλή.
0: Ναι, ήμουν καλή και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα όμως ναι, δεν έχουν για τις καλύτερες σχέσεις.
1: Ήμουν τόσο κακιά όσο τέλος πάντων πρέπει. Ή όχι. Να το πάμε πάλι,
0: ναι,
1: στο 2.
0: Πάμε πάλι.
1: Πάμε, μπορώ να γίνω ακόμα πιο κακιά.
0: Στο 3, ναι.
1: Ή έρχεται πάλι βροχή, λασποβροχή και τέτοια πράγματα. Για κάτσε λίγο να δούμε, για να δούμε. Μην απλώστε, λέει, ρούχα. Μην απλώστε, έλα τώρα. Έτσι. Δεν έρχεται, ρε παιδιά, δεν έρχεται. Κάτσε λίγο να δω λίγο τον καιρό. Εδώ πάντως στην άξο δεν δείχνει βροχούλες καθόλου. Δίνει αρκετή συννεφιά. Ποτέ. Δίνει, όχι.
0: Ποτέ.
1: Μέχρι και τη Δευτέρα που έχω πρόγνωση. Λίγο συννεφιασμένο εδώ το Σάββατο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σιγά τι είναι αυτό.
1: Τίποτα. Απλώστε, άφοβα. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς.
0: Να πούμε πάντως ότι η κατάσταση στο Λιμεναρχείο Θήρας δεν είναι και καλύτερη δυνατή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Γιατί έκανε παρέμβαση η Ένωση Λιμενικών. Και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος δηλαδή, όπου ναι, δεν μιλάει για τα καλύτερα, για το χώρο, κυρίως λόγω των αποστάσεων που υπάρχει, δηλαδή οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ του Λιμεναρχείου στο Βόθωνα, του κυρίου Λιμένα Αθηνιού και στη Βλιχάδα δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολο και πολυδιάστατο επιχειρησιακό περιβάλλον,
1: αυτό το πρόβλημα,
0: το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς από την υφιστάμενη δομή προσωπικού ή διαθέσιμα. Υπάρχει, λέει, όγκος υπηρεσιακών υποχρεώσεων που καλύπτεται μόλις από 30 στελέχη.
1: Τι έπρεπε να πάει, δηλαδή πρόταση ποια ήταν.
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι πώς το βλέπουν. Υπάρχει, λέει, όγκος υπηρεσιακών υποχρεώσεων που καλύπτεται μόλις από 30 στελέχη.
1: Τι έπρεπε να πάει, δηλαδή πρόταση ποια ήταν.
0: Δεν ξέρω.

0: Υπήρχε κάποια πρόταση, ίσως. Δεν ξέρω. Και ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί, να γίνει αυτό.
1: Απλά
0: που...
1: σου αναφέρω ποια είναι η άποψη των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν εκεί.
0: Κοίτα, την είπανε... Η Βλυχάδα δεν είναι προσβάσιμη ούτως ή άλλως.
1: Τι να σου πω.
0: Δηλαδή, αν γινόταν το λιμεναρχείο, ας πούμε, στο εμπορίο, λέμε τώρα, εντάξει, ήταν πολύ πιο κοντά, δεν το συζητώ. Αλλά αν γινόταν στο εμπορίο, η πρόσβαση για, το... για τον Αθηνιό θα ήταν.
1: Σου επαναλαμβάνω, είναι η πρόταση των ανθρώπων του λιμενικού. Να. Οπότε την αποδεχόμαστε, δεν υποστηρίξουμε τώρα εμεί την. Θα υποστηρίξω εγώ την άποψή του.
0: Όχι, απλά σχολιάζουμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ο καθένα άλλωστε θέλει να είναι στο χώρο του όλα να γίνονται. Οπότε και αυτοί ενδεχομένω θα θέλανε το λιμεναρχείο να είναι, ξέρω, στον Αθηνιό. Τι να σου πω τώρα.
0: Χριστέ μου, βγαίνουν τώρα οι πληροφορίες για, για τις 17χρονες και είναι να τρελαίνεται κανείς, έτσι. Κρατούσα, λέει, το χέρι στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα για να κρατήσει τις αισθήσεις της. Αυτό το λέει ένας άντρας που βρέθηκε στις 17χρονες στην Ηλιούπολη όταν έπεσαν. Έχει καταστήματα δίπλα στο σημείο που έγινε το περιστατικό και περιέγραψε τι συνέβη. Που όπως σόκα, έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Αυτά. Σίγουρα πάντως μεγάλη συζήτηση θα γίνει για το θέμα που έχει να κάνει με τον. Με τον τουρισμό και το χωροταξικό. Εκεί θα έχουμε πολύ γκρίνια, θα έχουμε πολλά πράγματα. Αυτό το 8 νομίζω ότι είναι ζήτημα. Ναι. Να πούμε ότι σε κατάσταση σοκ είναι και ο. Ο άνθρωπος ο οποίος κολυμπούσε μαζί με τον το παιδί στην
0: το είδε όλο
1: Survivor
0: αυτό.
1: Γιατί όπως έχουμε πει στους Αρτούφο κάνουν δύο μαζί, οπότε ο άλλος είναι σε κατάσταση σοκ που
0: δεν είναι
1: άλλος
0: παίκτης,
1: και περιμένουν να δούμε τι ακριβώς θα

0: ήταν ένα πλοίο, ένα ρωσικό πλοίο που είχε βυθιστεί στη Μεσόγειο και το Ursa Major. Μετά από μια σειρά εκρήξεων στα νυχτά της Καρθαγένης, αυτό είχε συμβεί στις 23 Δεκεμβρίου του 2024. Εικάζεται πως χτυπήθηκε από τορπίλη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ορισμένοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν. Ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε, λέει, δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, ενδεχομένως με προορισμό τη Βόρεια Κορέα. Υπέστη σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες 60 περίπου μίλια ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας. Αυτά τα λένε, τα μαθαίνουμε από το CNN.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα η τύχη του αυτουνού καλύπτεται από το πλοίο, καλύπτεται, λέει, από μυστήριο μετά τη βύθισή του. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, ενδέχεται να σηματοδοτεί μια σπάνια και υψηλού ρίσκου επέμβαση δυτικής στρατιωτικής δύναμης με στόχο να αποτραπεί η αποσταλή αναβαθμισμένης πυρηνικής τεχνολογίας από τη Ρωσία προς το βασικό της σύμμαχο, τη Βόρεια Κορέα.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα για να δεις πόσο μερικές φορές είναι και λίγο παράξενα τα πράγματα. Η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα έχουν σύνορα.
0: Γιατί να πάει από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω να μην υπήρχε άλλος τρόπος.
1: Πώς να πάει. Δηλαδή, αν θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο, μπορούν εύκολα να το κάνουν από εκεί, γιατί τα χερσαία σύνορα που έχουν και γενικότερα η έκταση που καλύπτεις είναι πάρα πολύ μεγάλη αφενός. Αφετέρου όμως δεν τη βρίσκει κανένας.
0: Μπορεί το συγκεκριμένο πλοίο να μην εκτελούσε μία αποστολή μόνο.
1: Ναι. Το να βάλεις πλοίο όμως είναι εύκολο να σε βρουν. Οπότε είναι χαζούλικο λίγο να κάνεις μια τέτοια κίνηση προς τη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρω κι εγώ. Είναι, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά επειδή οι Αμερικανοί και παίρνουμε πολλές ειδήσεις από τους Αμερικανούς, θέλουν να προβάλλουν το πόσο καλοί, καθαροί άνθρωποι είναι και τι ωραίοι που είναι και όλοι οι άλλοι είναι κακοί, προφανώς θα βρίσκουμε διάφορες αστειότητες.
0: Ναι,
1: όχι αστειότητες, μπορεί τέτοιες ειδήσεις.
0: Ένας Ισπανός ερευνητής είπε ότι μετέφερε το πλοίο, λέει, εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ναι. Παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια. Και ότι δεν είναι βέβαιος αν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο.
1: Ναι, ωραία.
0: Και το πλοίο απέπλευσε 2 μήνες αφότου ο Κιμ, ο γνωστός Κιμ, ένας είναι, είχε στείλει λίγα στρατεύματα για να συνδράμουν στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
1: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει, τώρα τα σενάρια.
1: Αυτό λέω, τα σενάρια. Με την ίδια λογική θα σχολιάσουμε και το γεγονός ότι ο Τραμπ θέλει και επίσημα η Βενεζουέλα να γίνει 51η πολιτεία. Ότι θέλει τα χρυσά γάλματα και όλες τις ιστορίες αυτές. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος μπροστά του, όπως έχω ξαναπεί εγώ τουλάχιστον, άνθρωποι

0: οποίοι έχουν γράψει με μαύρα γράμματα την ιστορία, όπως ο Χίτλερ, ο Κόμμωδος, Καλιγούλας και όλοι οι υπόλοιποι, είναι αρνάκια μπροστά του. Ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει κάθε όριο, οπότε τι να συζητάμε τώρα για τον Τραμπ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να τα μαζέψουμε σιγά σιγά.
0: Και ο λογικό είναι, μη συγχυστώ κιόλας.
1: Μη συγχύζεσαι, όχι, δεν χρειάζεται. Είναι ώρα φαγητού, μη συγχύζεσαι. Να χωνέψεις καλά.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, ναι, εσείς μένετε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων, τα έχουμε πει αυτά. Έτσι. Mm-hmm. Ο Νικόδημος Ολιανός ήταν στο ένα μικρόφωνο και σήμερα.
0: Ο Μαντός του Νάρα ήταν στο άλλο.
1: Ναι, αύριο το μεσημέρι πρώτα θα τα ξαναπούμε. 13 ο μήνας αύριο, έτσι. Τετάρτη.
0: Έτσι, πάνω απ' όλα.
1: Μεσοβδόμαδα και κοντεύει να μεσιάσει και ο Μάιος.
0: Και πάει μια μέρα η οποία θα είναι πολύ δύσκολη για τους Παναθηναϊκούς, γιατί υπάρχει Βαλένθια
1: Παναθηναϊκός
0: και όχι Παναγία.
1: Ναι, αύριο θα κάνουμε ζεν, ξέρεις αυτά.
0: Πού να κάνεις την Παρασκευή, την Πέμπτη αν δεις τι έχει να γίνει.
1: Μη μου ταράζετε τα τσάκρα μου.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι.
0: Να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο ασκληπείο Βούλας, όπου διασωληνώθηκε. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί μερικώς στο ένα πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο άλλο. Την πιθανή σύνδεση των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 8 ένοπλες ληστείες και ανατινάξεις ATM, καθώς και την εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις έκνομων ενεργειών, εξετάζει η αστυνομία. Τον Ιούνιο θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νόμος για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στόχος είναι να προστατευθούν οι πολίτες από ακραία φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Έως τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση στα λοιπάσματα σε 3 δόσεις οι πληρωμές.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό, τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερ σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Ice Tea Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Η πρόταση αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ένωσης διαμορφώνουν τις θέσεις τους σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, με στόχο την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έως τα κέντρα δεδομένων και τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόταση θα επαναπροσδιορίσει επίσης το τι θεωρείται σκόπιμη θανάτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Η κυπριακή πρόταση θα τροποποιήσει την οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών που προκύπτει από την εφαρμογή σχεδίων ή την κατασκευή, λειτουργία ή παροπλισμό έργων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Οι οδηγίες πρέπει να τροποποιηθούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ειδών, υποστηρίζει η πρόταση της Κύπρου για το θέμα.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Μαΐου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τριπόλεως. 1837, πανηγυρική έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1947. Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο φυλακή στη Μακρόνησο, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1982. Δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου. Συλλαμβάνεται ένας Ισπανός ιερέας λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1984. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2003. Πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών ο λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Περπινιάδης.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Αθήνα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Taylor Swift, η διάσημη τραγουδίστρια παρέστη στη Γλυφάδα στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, του συμπαίκτη του συντρόφου της Travis Kelce, στους Kansas City Chiefs. Ο Καρλάφτης θέλησε να παντρευτεί στα Πάτρια Εδάφη και η Swift εμφανίστηκε στο γάμο με ένα μπλε φόρεμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σταμάτησε το χορό στο πάρτι που στήθηκε σε μαγαζί των Νοτίων Προαστίων. Σημειώνεται πως ο γάμος και το γλέντι έγιναν με απαγόρευση κινητών τηλεφώνων για να μην διαρρεύσουν στιγμιότυπα. Σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση υπευλήθη η Bonnie Tyler ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κόμμα. Η 74χρονη τραγουδίστρια παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, δίνοντας μάχη με λίμωξη, την οποία οι γιατροί προσπαθούν να ελέγξουν. Η Tyler υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση κολικοειδίτιδας, η οποία φέρεται να είχε υποστεί ρήξη και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωση. Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο μάνατζέρ της την περασμένη εβδομάδα. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, δήλωσε ο επιχρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, σχετικά με την ανάρρωσή της. Στο σκοτεινό μονοπάτι των εξαρτήσεων, το οποίο διένυσε κατά το παρελθόν, αναφέρθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μιλώντας για τον εθισμό της στο αλκοόλ, αλλά και για την εποχή που ήρθε άθελά της, όπως τόνισε, σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, το πρώην μοντέλο αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εφηβική της ηλικία, όταν ανήλικη ακόμα ξεκίνησε να δουλεύει.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Μαΐου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. 1837, πανηγυρική έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1947, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο φυλακή στη Μακρόνησο, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1982, δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου. Συλλαμβάνεται ένας Ισπανός ιερέας λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1984, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2003, πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών ο λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Περπινιάδης.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Ice Tea Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ως στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνάμα πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στη φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής στον play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Με τις γνωστές απουσίες, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα, που έμεινε εκτός όπως και με την ΑΕΚ, αλλά και τους Κάτρι, Σάντσε, Σίγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσσερς και Σισοκό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Αθήνα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Taylor Swift, η διάσημη τραγουδίστρια παρέστησε στη Γλυφάδα στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, του συμπαίκτη του συντρόφου της Travis Kelce, στους Kansas City Chiefs. Ο Καρλάφτης θέλησε να παντρευτεί στα Πάτρια Εδάφη και η Swift εμφανίστηκε στο γάμο με ένα μπλε φόρεμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σταμάτησε το χορό στο πάρτι που στήθηκε σε μαγαζί των νοτίων προαστίων. Σημειώνεται πως ο γάμος και το γλέντι έγιναν με απαγόρευση κινητών τηλεφώνων για να μην διαρρεύσουν στιγμιότυπα. Σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση υπευλήθη η Bonnie Tyler ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κόμμα. Η 74χρονη τραγουδίστρια παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, δίνοντας μάχη με λίμωξη, την οποία οι γιατροί προσπαθούν να ελέγξουν. Η Tyler υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση κολικοειδίτιδας, η οποία φέρεται να είχε υποστεί ρήξη και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωση. Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο μάνατζέρ της την περασμένη εβδομάδα. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, δήλωσε ο επιχρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, σχετικά με την ανάρρωσή της. στο σκοτεινό μονοπάτι των εξαρτήσεων το οποίο διένυσε κατά το παρελθόν, αναφέρθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μιλώντας για τον εθισμό της στο αλκοόλ, αλλά και για την εποχή που ήρθε άθελά της, όπως τόνισε, σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, το πρώην μοντέλο αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εφηβική της ηλικία, όταν ανήλικη ακόμα ξεκίνησε να δουλεύει. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Η πρόταση αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ένωσης διαμορφώνουν τις θέσεις τους σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, με στόχο την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έως τα κέντρα δεδομένων και τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόταση θα επαναπροσδιορίσει επίσης το τι θεωρείται σκόπιμη θανάτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Η κυπριακή πρόταση θα τροποποιήσει την οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών που προκύπτει από την εφαρμογή σχεδίων ή την κατασκευή, λειτουργία ή παροπλισμό έργων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Οι οδηγίες πρέπει να τροποποιηθούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ειδών, υποστηρίζει η πρόταση της Κύπρου για το θέμα.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Τιξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilians.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1 και 29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9 και 79.

0: 9. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ποιότητα Radio 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85.

0: 2-23-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ως στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνάμα πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στη φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο πρέσβη και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής στον play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Με τις γνωστές απουσίες, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα, που έμεινε εκτός όπως και με την ΑΕΚ, αλλά και τους Κάτρι, Σάντσε, Σίγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή

0: Πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: καρδιά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Βιβλία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.